0: kiss.
1: Antennas FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα. See if you can spot this one.

0: Thank you.
1: Ακούς Antennas FM 93 και 6.

Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.
2: Και σήμερα εδώ, Ηλία μου.
1: Και σήμερα, γιατί όχι.
2: Κοίτα να δεις, ούτε μια μέρα δεν περνάει.
1: Γιατί καλέ, μια χαρά είναι. Λοιπόν, να πούμε ένα γεια.
2: Να πούμε.
1: Να καλωσορίσουμε την παρέα.
2: Και τις μους πολλούς.
1: Τρίτη 19 Μαΐου, φίλες και φίλοι, το 2 στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και σήμερα μαζί σας.
2: Και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Και, α, ναι, αυτό το ξεχάσαμε.
2: Έτσι είσαι τόσο star, σε ξέρουν όλοι, γι' αυτό δεν λες το όνομα.
1: Σιγά τώρα. Υπάρχει λόγος και θα μάθεις σε λίγο γιατί.
2: Ναι.
1: Και ειλικρινά αρχίζω να πιστεύω ότι αυτοί που γράφουν κάτι τέτοια πράγματα δεν ξέρουν καλά.
2: Δεν ξέρουν καλά.
1: Υπόμονη, σε λίγο. Κώστας Γεωργακόπουλος στην παραγωγή και σήμερα και
2: το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά, συνεχίζουμε και πάμε.

0: Όχι, σε παρακαλώ, πες.
1: Για πες.
0: Είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα?
1: Μήπως σε στεναχωρήσω, δεν ξέρω.
0: Κοίτα,
1: πες τι θες.
0: Είμαι από αυτούς που χρόνια στο ραδιόφωνο,
1: ναι,
0: ό,τι με αφορά προσωπικά αποφεύγω, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ο άλλος τώρα δεν χρειάζεται να ακούσει τα δικά σου.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι πολύ γενικό.
0: Αυτό όμως είναι πρόκληση, σε παρακαλώ πολύ τώρα. Δηλαδή με βγάζει από τα ρούχα μου, τα λίγα που φοράμε, γιατί έχουμε και ζέστη.
1: Έχουμε και ζέστη εδώ, όντως.
0: Λοιπόν, το ψάρεψα, αν θυμάμαι καλά, από το Marie Claire, το ένθετο του πρώτου θέματος.
1: Μάλιστα.
0: Όπου αναφέρει ποιο ζώδιο είναι το πιο ανέστητο.
1: Το πιο ανέστητο ζώδιο δεν δε θέλω να πω. Για ναι, πες.
0: Και λέει ότι είναι ο κρυός.
1: Δεν δηλαδή, θα συμφωνήσω.
0: Εγώ είμαι κρυός.
1: Εσύ είσαι κρυός.
0: Το ζώδιο, λέει, που χαρακτηρίζεται από πλήρη αναισθησία είναι ο κρυός.
1: Α, παπά. Άλλος κρυός.
0: Γνωστή για το ότι είναι λίγο επιθετική, ειδικά όταν θέλουν να περάσει το δικό τους, οι κρύοι δεν βλέπουν την ήττα ως επιλογή, αλλά ούτε δείχνουν συμπόνια στους άλλους.
1: Α, παπά.
0: Είναι επίσης παρορμητική και δεν μασάνε τα λόγια τους. Το να σκέφτονται τα συναισθήματά σας δεν είναι στη λίστα με τα καθήκοντά τους.
1: Α, μπα, δεν είναι
0: ισχύει
1: για σένα. Όχι.
0: Όχι. Εξαιτίας αυτού, λέει, είναι το ζώδιο που νοιάζεται λιγότερο. Η ψυχρή, ανταγωνιστική φύση τους αφήνει αδιάφορους για τους άλλους και σχεδόν πάντα βάζουν πρώτα τον εαυτό τους. Παιδιά, συγγνώμη.
1: Όχι,
0: ποιο όνομα
1: όμως
0: περνάει στην εκπομπή, ας
1: ειλικρινά
0: πούμε. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Αν προσπαθήσουν, λέει, να προσφέρουν παρηγοριά, πιθανότατα θα το κάνουν ως αγκαρία.
1: Απα, καμία σχέση όμως. Καμία σχέση.
0: Χι, delete.
1: Delete κανονικά.
0: Λοιπόν. Ή εγώ δεν είμαι κρυός.
1: Ή που είναι μεγάλη πιθανότητα.
0: Οπότε η μανούλα μου κάτι μου έκρυβε. Ή τέλος πάντων.
1: Ή έχουν μπερδέψει τους τίτλους. Ήταν για άλλο ζώδιο.
0: Αυτό ίσως πάει κάπου αλλού.

0: στην TV.
1: Έλα και τι σου έχω.
2: Τι
1: σου έχω, μην το συζητάς.
2: Έχεις δει τρέιλερ?
1: Έχω δει τρέιλερ.
2: Ρε φίλε, μιλάμε.
1: Έχεις δει τα σχόλια για το τρέιλερ και την Anne Hathaway με τον Botox?
2: Ναι.
1: Θα στα πω μετά.
2: Για πες.
1: Λοιπόν, πάμε. 17 Ιουλίου έρχεται η Οδύσσια του Christopher Nolan. Και αν έχουμε πει και αν έχουμε διαβάσει και αν έχουμε ακούσει. Μιλάμε τώρα, εφόσον μιλάμε για την Οδύσσια, έχει τελειώσει ο Τροϊκός, έτσι, για όσους δεν θυμούνται.
2: Μάλιστα.
1: Και προσπαθεί ο Οδυσσέας να γυρίσει σπίτι του. Τι κύκλοπες, τις σιρήνες, την Κίρκη, όλους τους συναντάει.
2: Mm-hmm.
1: Πρωταγωνιστούν όποιοι μπορείς να φανταστείς από το Hollywood. Matt Damon, Tom Holland κάνει το γιο του. Anne Hathaway κάνει τη μαμά. Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, όλοι.
2: Και η Γραία.
1: Και η Γραία.
2: Okay.
1: Και πρέπει να σου πω ότι το σχόλιο για την Anne Hathaway σε σχέση με το τελευταίο τρέιλερ που μου είπες ότι το είδες και είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ότι η Anne Hathaway, πρώτον ρωτάγανε αν είχαν μπότοξ στην αρχαία Ελλάδα που γέλασα πάρα πολύ. Και το δεύτερο είναι ότι η Anne Hathaway πλέον δεν μπορεί να εκφραστεί με το πρόσωπό της.
2: Ναι.
1: Ότι συνεχίζει να είναι μια καλή ηθοποιός. Αλλά το έκανε ακίνητο.
2: Πάντως το Πράντα είναι πολύ καλή.
1: Ναι, καμία αντίρρηση δεν έχω.
2: Πάρα πολύ.
1: Κάπως τις κάνανε λίγο περισσότερη βελόνα.
2: Εκεί ήταν αβελόνιαστη.
1: Πάντως όποιος θέλει να δει Οδύσσια από 17 Ιουλίου, παιδιά.
2: Okay.

0: Antένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός.

0: αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είσαι εδώ.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουμαρά.

0: Πολύ ωραίο, μ' αρέσει και δεν γίνεται και για πρώτη φορά και καλά κάνει που δεν γίνεται για πρώτη φορά.
1: Πραγματικά είπα να πούμε κάτι για την πρωτεύουσα εδώ, την Ταλαιπωρή.
0: Ναι, για πες.
1: Θυμήθηκα και το Ζαμπέτα. Ναι. Λοιπόν, φωλιές για χελιδόνια γίνονται στην Αθήνα.
0: Ο Ζαμπέτας με τα χελιδόνια τι ρόλο παίζει?
1: Υπάρχει ένα τραγουδάκι με τα χελιδόνια και τις φωλιές. Α, πάπα, είμαστε πολύ του ξένου, ε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί, για πες. Λοιπόν, Αθήνα κάνουν φωλιές.
1: Αθήνα, μέσα στο κέντρο, συνεργάζεται ο Δήμος Αθηναίων με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και τοποθετούν ειδικές τεχνητές φωλιές, βεβαίως, για τα χελιδόνια και τις ταχτάρες, τα γνωστά πετροχελίδωνα.
0: Okay.
1: Σε σημεία μέσα στην πόλη.
0: Okay,
1: και το ενδιαφέρον δεν είναι αυτό, αλλά στα σχολεία της περιοχής που μπαίνουν, των περιοχών που μπαίνουν οι φωλιές, πάνε τα παιδάκια και βοηθάνε και παρατηρούν και τα βλέπουν. Και έτσι σιγά σιγά υπάρχει μια πιθανότητα σε αυτή την τόσο απρόσωπη και τεράστια πόλη τα παιδιά να μάθουν ότι η φύση είναι εκεί και πρέπει να τη σέβονται και να την αγαπάνε.
0: Και να την παρατηρούν.
1: Και να την παρατηρούν.
0: Και ότι έχει και το σπίτι.
1: Και να την προστατεύουν.
0: Και ότι έχει και το σπιτάκι της.
1: Κάτι θες να μου πεις τώρα εσύ, ναι.
0: Έτσι. Η φύση.
1: Η φύση.
0: Τώρα, εγώ δεν θα παραξανευτώ αν κάποιο παιδάκι από αυτά ρωτήσει τη δασκάλα. Κυρία, αυτές οι φωλιές είναι
1: για
0: Airbnb.
1: Airbnb.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Και στο στούντιο εισέρχεται για άλλη μία φορά η Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου κορίτσι!
0: Χαίρετε!
1: Για πες!
0: Τα ακατέργαστα λίμματα από σχεδόν 40.000 κατοίκους και επιχειρήσεις διοχετεύονται απευθείας στη θάλασσα επειδή το βρετανικό υπερπόντιο έδαφος του Γιβραλτάρ δεν διαθέτει και δεν διέθετε ποτέ μονάδα επεξεργασίας λιμάτων.
1: Πόσο πίσω είναι.
0: Η περιοχή υποτίθεται ότι προστατεύεται για την άγρια ζωή, όμως συχνά υπάρχουν υγρά μαντιλάκια και πλαστική ρύπανση μπλεγμένα στα φύκια και διάσπαρτα πάνω στα βράχια, δήλωσε ο Λιούις Τανιέτο από το Nautilus Project, μια τοπική περιβαλλοντική οργάνωση. Η ρύπανση από ανεπεξέργαστα λίμματα μπορεί να προκαλέσει την άνθηση τοξικών φυκιών που απορροφούν το οξυγόνο από το νερό, καταστρέφοντας τη θαλάσσια ζωή. Εκθέτει τα ψάρια και τα θηλαστικά σε ένα μείγμα χημικών ουσιών και πλαστικών που μπορεί να διαταράξει την αναπαραγωγή και να βλάψει την υγεία, ενώ θέτει σε κίνδυνο τους ανθρώπους μέσω της διάδοσης παθογόνων και γονιδίων ανθεκτικών στα αντιβιωτικά. Το 2017, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραβίαζε την νομοθεσία για τα λίμματα επειδή δεν επεξεργαζόταν τα λίμματα του Γιβραλτάρ. Ωστόσο, μετά το Brexit, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχασε κάθε εξουσία να λάβει μέτρα. Το ίδιο το αποχετευτικό δίκτυο φαίνεται να βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Η κυβέρνηση απέδωσε το πρόβλημα σε δεκαετίες ανεπαρκών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων και ετών κατά τα οποία το ίδιο κόμμα βρισκόταν στην εξουσία. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μεγάλο έργο σταδιακής τοποθέτησης νέων κεντρικών αποχετευτικών αγωγών, επένδυση ύψους 15 εκατομμυρίων λιρών στις υποδομές αποχέτευσης του Γιβραλτάρ. Ωστόσο, πέρυσι, οι εταιρείες ίδρυυσης του Ηνωμένου Βασιλείου απελευθέρωσαν ανεπεξέργαστα λίμματα σε ποτάμια, λίμνες και θάλασσες σχεδόν 300.000 φορές, παρά το γεγονός ότι διαθέτουν μονάδες επεξεργασίας λιμάτων.
1: Πόσο πίσω είναι αυτοί οι άνθρωποι, δεν το πιστεύω ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Για πες.
0: Οι πληροφορίες είναι από τη LIFO.
1: Άμαστε. Okay. Thank you, Βασιλεία.

0: Λοιπόν, για να αποδείξουμε για άλλη μια φορά, αγάπη μου, ναι, ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι ένα άθλημα.
1: Δεν είναι, δεν είναι. Είναι μια κουλτούρα καθισιού.
0: Κουλτούρα, θρησκεία.
1: Είναι, είναι, ρε παιδί. Δηλαδή, και σε όλο τον κόσμο.
0: Πρόσεξε τώρα γιατί το λέω αυτό.
1: Γιατί?
0: Τα σχολεία στο Μεξικό,
1: ναι,
0: κανονικά κλείνουν 5 Ιουλίου.
1: Κανονικά.
0: Κανονικά. Φέτος ξέρεις πότε θα κλείσουνε?
1: Πότε?
0: Ένα μήνα νωρίτερα.
1: Γιατί?
0: 5 Ιουνίου.
1: Γιατί?
0: Γιατί? Διότι το Μεξικό, η κυβέρνηση αποφάσισε ότι πρέπει να κλείσουν τα σχολεία εν όψη, ναι, των αγώνων της Εθνικής του Μεξικό,
1: ναι,
0: στο Μουντιάλ.
1: Σοβαρά μιλά.
0: Βεβαίως.
1: Σου λέει ότι οι καθηγητές δεν θα πατάνε.
0: Κανένα τίποτα. Εδώ εμείς θα παίζουμε μπάλα και εμείς τώρα καθόμαστε στα θρανία.
1: Απίστευτο.
0: Τι χαρά όμως.
1: Τι χαρά τα παιδιά και πόσο στεναχώρια που το Μουντιάλ δεν γίνεται κάθε χρόνο.
0: Λοιπόν, για την ιστορία να πούμε ότι, εντάξει, οκ, okay, ο πρώτος αγώνας του φετινού Μουντιάλ που, ναι, είναι 11 Ιουνίου, mm-hmm, είναι μεταξύ του Μεξικό και της Νότιας Αφρικής.
1: Α, είναι και πρώτος αγώνας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, την έχουμε σηκώσει τη σημαία.
0: Και σχολείο.

0: Antenna 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νίνα, νι, και παρήγγυλα. Να νίνα, νίστη, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Antennas FM 93,6.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είσαι εδώ.
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: 2 σεντιμήτρων ενός για σήμερα, Τρίτη, όλη μέρα 19.
1: 19.
0: Οκ. Okay. Μην ξεχάσουμε μεθαύριο να πούμε χρόνια πολλά. Μεγάλη
1: δεν θα
0: γιορτή.
1: Ξεχάσουμε με τίποτα.
0: Δεν θα το ξεχάσουμε γιατί θα δούμε τα γλυκά.
1: Έτσι. Στο αυτό σπούδι. Θέλω να σου πω. Δεν τη γλιτώνουμε, θα το θυμηθούμε.
0: Καλά, περίμενε. Λοιπόν, 2 σεντιμήτρων ενός, παραμένουμε στην Τρίτη όμως. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, την ευθύνη για την παραγωγή και το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου.
0: Και για τη συνέχεια όλα τα ωραία στρεβλά, αυτό που έχουμε.
1: Χαριτωμένα.
0: Ναι, γιατί έτσι. Όχι. Πάμε.

0: Ναι, εντάξει. Αυτό το έχουμε δει και σε ντοκιμαντέρ. Το έχουμε δει και στα.
1: Και σε ταινίες το έχουμε δει.
0: Ναι, τα έχουμε δει και στα.
1: Και live το έχουν δει ο κόσμος.
0: Ναι, στα φιλμάκια που έχει βγάλει η CIA κατά καιρούς.
1: Το σημαντικό είναι, για να σε συνδέσω με την αρχή της εκπομπής, ότι και ο Τζον Κένεντι ήταν κρυός. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Έτσι.
0: Αυτό αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος ήταν ευαίσθητος. Είχε ευαισθησίες. Πώς να το κάνουμε.
1: Αυτό σου έχουν αλλάξει τίτλο. Δεν ήταν για σας.
0: Έτσι.
1: Πάντως, αν σήμερα 19 Μαΐου του 1962. Mm-hmm. Η Μέρλιν Μονρό απαστράπτουσα, ενώ είχε αργήσει 2,5 ώρες και την περιμέναν όλοι μέσα στο χώρο που ήταν να τραγουδήσει. Φόρεσε ένα ημιδιάφανο αστραφτερό και μια γούνα από πάνω. Ναι. Έφτιαξε το μαλάκι, ναι, μπροστά στο μικρόφωνο και τραγούδησε το πασίγνωστο πλέον Happy Birthday, που ήταν σαν να του κάνει, ας πούμε, να την εξομολόγηση, να μην πω τίποτα άλλο. Στον πρόεδρο Τζον Κένεντι.
0: Αν το δεις, φαίνεται, ρε παιδί μου, από μακριά τώρα.
1: Λοιπόν, ναι, άχρηστη πληροφορία.
0: Γιατί?
1: Σε αυτά τα γενέθλια, ναι, η Τζάκι Κένεντι, ναι, δεν πάτησε το πόδι της ούτε στην είσοδο.
0: Αφού ήταν η κόμενα.
1: Έτσι. Είναι τώρα από εδώ η κόμενα και από εδώ, ναι, η γυναίκα μου και
0: να
1: από εδώ τα εστιμά μου.
0: Δεν λέμε κάτι καινούργιο.
1: Τα έχουν πει όλα τα λαϊκά.
0: Ήταν η αιτία αυτή η εμφάνιση, έτσι, να φουντώσουν έως να επιβεβαιωθούν, βέβαια,
1: βέβαια,
0: οι φήμες που υπήρχαν για τη σχέση του Προέδρου με την Καλονή.
1: Και μετά μάθαμε από το FBI ότι ήταν ακατεμένος και ο αδερφός. Μην το συζητάς.
0: Ό,τι και να πεις όμως. Ό,τι και να πεις όμως. Εμείς οι κρύοι, πέραν οτιδήποτε άλλο.
1: Έχετε σουξέ.
0: Ρε φίλε, ναι. Έχουμε πέρασει.

0: ένας όμορφος κόσμος πραγματικά. Και όσο το ψάχνω, Άννα μου, αυτό το κομματάκι,
1: τόσο περισσότερο θες να πας παντού, ε.
0: Δηλαδή, τι να σου πω, θα ήθελα να έχω μία κάμερα και λεφτά να γυρίσω όλη την Ελλάδα.
1: Έτσι.
0: Για ένα, δύο, τρία χρόνια να μπορέσει να καλύψει όλα αυτά τα
1: όλα
0: πράγματα.
1: Όλα αυτά τα πράγματα τα υπέροχα.
0: Τα οποία δεν τα ξέρουμε.
1: Που είναι και υπέροχα όλο το χρόνο, δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι.
0: Θα μείνουμε από χθες, μένουμε στη Λέρο.
1: Α, μου το έχεις προσχεθεί, ναι.
0: Ναι. Ένα νησί το οποίο, εντάξει, okay, να λέμε την αλήθεια, δεν επιρηφανεύεται ότι είναι και must τουριστικός πρόγραμμα.
1: Όχι.
0: Παρ' όλα αυτά είναι πανέμορφο.
1: Μη σου πω και ευτυχώς.
0: Ναι, για τους ίδιους
1: εκεί. Για τους ίδιους εκεί.
0: Μια χαρά περνάνε. Λοιπόν, χθες είχαμε πάει στην παραλία το Κρυφό,
1: ναι,
0: της Λέρου. Σήμερα θα πάμε στην Αγία Κιουρά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Για εσάς που αναζητάτε μια αυθεντική, ανέγκυχτη παραλία, κλείσε πάλι τα μάτια και ονειρέψου.
1: Ναι.
0: Η Αγία Κιουρά αποτελεί τον ιδανικό προορισμό. Η πρόσβαση μέσω χωματόδρομου από την ιστορική εκκλησία της Αγίας Κιουράς στο Παρθένη προσθέτει μια αίσθηση περιπέτειας. Έχει περπάτημα. Όμως φτάνει σε μια αμμώδη ακτή που βυθίζεται στη θάλασσα, περιτριγισμένη από βότσαλα, και δημιουργεί ένα ιδυλιακό σκηνικό. Η απουσία οργανωμένων υποδομών, μια χαρά, mm-hmm, διατηρεί την παρθένα ομορφιά του τοπίου, προσφέροντας γαλήνη και ηρεμία. Υπάρχουν και σκιές εκεί.
1: Πω, τι λες τώρα.
0: Δεν χρειάζεται να έχεις και ομπρέλα. Εντάξει.
1: Μία ερώτηση να κάνω.
0: Παρακαλώ.
1: Η Αγία Κιουρά.
0: Μάλιστα.
1: Έχει σχέση με το Κιουρία.
0: Κιουρία ως παραλία.
1: Ως παραλία.
0: Είναι σίγουρα.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Τώρα Antennas. 8:30. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα.

0: 1956, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο James Gosling. Μπορεί το όνομά του να μην σου λέει κάτι, αλλά σε αυτόν οφείλει στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Το 1982, πάλι σαν σήμερα, μια κυρία φυλακίστηκε γιατί όφιλε φόρους στην εφορία. Την ξέρετε, δηλαδή όχι μόνο εσείς, όλη η φίλος την ξέρει. Η Σοφία Λόρεν ήταν. Λίγο πριν μπει ο 21ος αιώνας, το 1999, σαν σήμερα, έκανε πρεμιέρα και μια πασίγνωστη ταινία επιστημονικής φαντασίας. Η απειλή του φαντάσματος της τριλογίας Ο Πόλεμος των Άστρων. Άστρο έχουν και οι Liberty X. Γι' αυτό το 2002, σαν σήμερα, το Just a Little πήγε στο νούμερο 1 των charts.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: να το ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, δεν σου το είχα.
0: Συγγνώμη δηλαδή τώρα, τι δεν μου το είχες.
1: Δεν σου το είχα να τη βρεις αυτή την είδηση.
0: Ναι, μην πούμε και κάτι για ποτέ.
1: Ω, θα σ' ακούσω και δεν πρόκειται να πω τίποτα.
0: Και να σου πω κάτι, από το περίεργο μυαλό μου, περνάει η υπόνοια ότι αυτό βγήκε επειδή υπάρχει συνήθεια να μασάμε τα νύχια μας.
1: Λες.
0: Ναι.
1: Λες να βάλουν και γεύση στο μανό, τρελανέ με.
0: Γιατί όχι. Λοιπόν, ποια είναι η πιο φαν απόχρωση φίλες της εκπομπής της Άνοιξης και του καλοκαιριού στο μανικιούρ? Η πιο φαν απόχρωση.
1: Ποια?
0: Είναι το bubblegum manicure.
1: Αχου, πες το μου ότι θα...
0: Όπως λέει και το όνομα bubblegum, η τάση κινείται στη χρωματική παλέτα της ροζ τσιχλόφους.
1: Ο Χριστός.
0: Γιατί εμένα μου αρέσει.
1: Και νύχι και να μασάς.
0: Είναι ωραίο, είναι ωραίο.
1: Α,
0: ωραίο. Κάνοντας τα πράγματα λίγο πιο φωτεινά από τα συνηθισμένα minimal ροζ. Σωστό. Αλλά για να το διατηρήσετε φρέσκο και δροσερό, το συγκεκριμένο μανικιούρ, προσέξτε, θέλει να έχει και μια διάφανη υφή τσιχλόφουσκας,
1: ναι,
0: όπως όταν κάνετε φούσκες.
1: Το κάνει η αδελφή μου, ξέρω. Μοιάζει πραγματικά σαν αυτό που κάνεις φούσκα και φαίνεται σχηματάκια μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Λαμπερά.
0: Τι ωραίο. Το χαρούμενο αυτό ροζ, λέει, φωνάζει άνοιξη και καλοκαίρι, προσθέτει λίγη χαρά σε κάθε μανικιούρ, διατηρώντας όμως την κομψότητά του. Και τώρα
1: αρκεί εγώ... να μην τρως τα νύχια σου.
0: Όχι, αλλά αν δω εγώ τέτοιο νύχι,
1: ναι, ναι,
0: και το υπόλοιπο έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι.
0: Θα μπορούσα να πω. Μισό λεπτό να πάρω μια γεύση από την χάτη
1: σου. Τι είπες τώρα?
0: Να μασίσω λίγο τον νύχι σου.
1: Εγώ θέλω να σου κάσω καμιά φούσκα την ώρα που το λες.
0: Ή καμιά καρπαζά. Αυτό είναι σίγουρο.

0: Μουσική ενότητα αυτή εβδομάδα έχει 5 ντουέτα.
1: Ναι.
0: Το ένα στο
1: καλύτερο
0: χώρο
1: από το άλλο.
0: Ειδικά στο χώρο του. Χθες μιλήσαμε για μια από τις μεγαλύτερες ρομαντικές pop παύλα ροκ επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Τον Foreigner με την Kelly Clarkson.
1: Ωραία ήταν, ωραία.
0: I wanna know what love is. Σήμερα θα πάμε. Το έχουμε ξαναπεί αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά μου αρέσει, είναι καταπληκτική εκτέλεση. Σε Celine Dion και Andrea Bocelli.
1: Mm-hmm.
0: The Prayer.
1: Αχ, έχει και ωραίους στίχους αυτό.
0: Ναι, άκουσε τι λέει τώρα. Προσεύχομαι να είσαι τα μάτια μας και να μας προσέχεις όπου πηγαίνουμε και να μας βοηθάς να είμαστε σοφοί σε στιγμές που δεν ξέρουμε. Ας είναι αυτή η προσευχή όταν χάνουμε το δρόμο μας. Οδήγησέ μας. Τι μέρες περνάμε.
1: Μην το συζητάς.
0: Αυτά τα τραγούδια, ρε φίλε, είναι προσευχές πραγματικά. Οδήγησέ μας σε ένα μέρος, καθοδήγησέ μας με τη χάρη σου. Σε ένα μέρος όπου θα είμαστε ασφαλείς.
1: Φιλιά, η ομάδα της εκπομπής. Σε σένα δεν τα γράφουμε αυτά.
0: The Prayer ηχογραφήθηκε σε 2 solo εκδόσεις για musical κινουμένων σχεδίων. Το Quest for Camelot του 1998, ναι, της Warner, και το The Prayer, το οποίο κέρδισε και χρυσή σφαίρα καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού και ήταν υποψήφιο για Όσκαρ καλύτερο πρωτότυπου τραγουδιού.
1: Α, για την ταινία το είχαν γράψει.
0: Ναι, το 1999. Και για το βραβείο Grammy καλύτερης pop συνεργασίας, με φωνητικά, vocal δηλαδή, το 2000. Είναι εκπληκτικό.
1: Εντάξει,
0: παιδιά,
1: είναι φωνάρες και οι δύο, μου το συζητάς.
0: Και είναι υπέροχο, σαν, όχι μόνο σαν ερμηνεία, αλλά και σαν content, σαν lyrics, ρε παιδιά.
1: Έλα, πάμε να τα ακούσουμε. Ωραία.

0: Μας πήγες τώρα που μας πήγες όμως, Ηλία.
1: Χτες ερωτευτήκαμε.
0: Μα σήμερα.
1: Σήμερα προσευχόμεθα.
0: Κοιτάμε τον εσωτερικό μας κόσμο. Ωραίο είναι, ωραίο είναι.
1: Τελειώσαμε όμως.
0: Για σήμερα, ναι.
1: Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε για άλλη μια μέρα για την καλή, όμορφη και γλυκιά και πολύ αγαπημένη παρέα σας.
0: Και την υπομονή βεβαίως.
1: Γιατί καλά.
0: Γιατί όχι.
1: Δεν ξέρω αν εσείς έχετε υπομονή, τέλος πάντων. Θα το εξηγήσω αυτό, μάλλον θα το εξετάσω. Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα, ναι.
1: Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος, για δύο στην τιμή του ενός.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στην ευθύνη της παραγωγής και σε όλα τα υπόλοιπα και τη σοβαρότητα, η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας.
1: Ναι. Λοιπόν, έτσι όπως το λες, δεν θα βρούμε γαμπρό.
0: Γιατί, γιατί δεν τη δίνουμε.
1: Η σοβαρή. Οκ, ναι, δική μας.
0: Λοιπόν,
1: τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε.
1: Φιλιά πολλά.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
1: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά. Ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
7: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
7: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
6: Energon Constructions and Consulting Engineers.
7: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
8: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
1: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
9: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
9: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
9: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
9: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
9: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γιαγιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
10: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
11: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 19 το πρωινό του Μαΐου. Και είμαστε και σήμερα εδώ, από την πανέμορφη, την εξωτική, συνεφιασμένη σήμερα η καλή θέα μας. Για ποιο λόγο άραγε?

0: Για την επικοινωνία μας 86-40 και 50, τα Facebook, τα μεσατζέρια, τα SMS και τα Instagram, τα email. Να περάσουμε ωραία, να επικοινωνήσουμε, να τα πούμε όπως τα λέμε κάθε μέρα. Φυσικά μαζί μας και σήμερα το Αηδόνι της Ηπείρου 43, η βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα τη μία και μοναδική Χελένα Νατ Παχά. Κοριτσάκι. Καλημέρα, Έλενα. Σιγά θα πέσει, σιγά. Σιγά.
1: Άμα αργείς, έτσι παθαίνεις.
0: Αργείς.
1: Θα κάνω τώρα.
0: Τι κάνεις, κοριτσάκι?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά είμαστε κι εμείς. Τρίτη, μπράβο, αλλά πολύ συννεφιά. Είσαι μια εξήγηση.
1: Λέει ότι θα βρέξει σήμερα.
0: Θα βρέξει σήμερα. Όχι, ρε παιδιά, μη μου λες τέτοια. Δηλαδή θα έχουμε βροχούλα.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Γι' αυτό και ο σκηνοθέτης είναι μελαγχολικός στο ξεκίνημα. Χείρο με Ρίκε Ιγκλέσιας.
1: Τον έπιασε κι αυτόν.
0: Είδες αμέσως η συννεφιά σε πιάνει, ρε παιδί μου, το παράπονο. Να χαιρετήσω τον κύριο Βαλεντίνο.
1: Γεια σας, κύριε Ρούλη.
0: Γεια σας, κύριε Ρούλη, καλημέρα και από καρδιάς. Να χαιρετήσω τον κύριο Μπόραβο. Γεια σας, κύριε Νίκο, την καλημέρα μας. Ο κύριος Γρηγόρης, νούμερο ένα περίπτερο. Καλά, μου στείλε φωτογραφίες. Τι έχει γίνει μπροστά στο περίπτερο? ΣΥΡΙΖΑ έχει σκαφτεί. ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή κοντεύει να φύγει το περίπτερο από τη θέση.
1: Τώρα γιατί σκάβονται εκεί τη μεσέ μου?
0: Να κάνουμε ρυπόγια τα καλώδια της ΔΕΗ. Μου υποσχέθηκαν, λέει, ότι σήμερα θα το κλείσουν. Για να δούμε.
1: Παιδιά,
0: μιλάμε για τρομακτικές εικόνες. Κοίτα να τον μπετονάρεις καλά, κύριε Γρηγόρη. Εντάξει, να πατάμε στέρεα. Τώρα είσαι στον αέρα, Έλενα. Στον αέρα, ολόκληρο περίπτερο, παιδιά. Πώς πάει ο κόσμος και εξυπηρετείται εκεί, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Να πηγαίνετε, μην το είστε.
0: Να πάρει.
1: Θα αλλάξουμε εμείς τις συνήθειές μας για μερικά σκεψιματάκια.
0: Έτσι,

0: Πάμε λοιπόν, πάμε λοιπόν. Να πούμε τη καλημέρα μας και στους χορηγούς μας και σήμερα μαζί μας πάντα, Χελένα.
1: Α, με House of Beauty θα ξεκινήσω βεβαίως. Και
0: ναι,
1: θέλω να μου πείτε κι εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης. Έρχεται και καλοκαίρι, να απαλλαχθούμε μια και καλή από τις τρίχες μας. Με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, παγώνει τα πάντα, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για τις σκουρόχρωμες επιδερμίδες που δεν τις έπιαναν τα παλιά λέιζερ, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Και σας έχω και προσφορά για λίγες μέρες ακόμα. Αυτή τη φορά έχουμε προσφορά για μαθήτριες, για τα κορίτσια μας, να ξεμπερδεύουν μια ώρα αρχίτερα, όχι σαν εμάς που τα αφήσαμε για πολύ μετά. Προσφορά για μαθήτριες λοιπόν, πόδια μπικίνι μασχάλες 120 ευρώ και μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι με 80 ευρώ. Δεν σταματάμε όμως εδώ. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπεία ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις ανάγκες της δικής σας επιδερμίδας. Last lift για εντυπωσιακό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου του 2026 που πρέπει να κλείσουν εγκαίρως το ραντεβού τους, γιατί τα ραντεβού εξαντλούνται. Και έχω και καινούριο μηχάνημα να σας πω. Έχει έρθει καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty, V-Power και EMS, γιατί ζητούσατε κάτι και για σώμα. Αυτό το μηχάνημα είναι και για πρόσωπο και για σώμα. Σύσφυξης, μήλευση σώματος, μυϊκή τόνωση, είναι για όλες τις επιφάνειες και για μικρές επιφάνειες όπως είναι τα μπρατσάκια μας που μας ταλαιπωρούν, και για κοιλιά και για κυταρίτιδα και για τα πάντα, για γόνατα, τα πάντα ό,τι έχουμε στο μυαλό μας έτσι και λίγο δεν μας αρέσει, αλλά είναι και για πρόσωπο όπως σας είπα. Τι κάνει, ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση κολαγόνου, είναι φανταστικό και εννοείται ότι σας είπα μόλις ήρθε, δεν θα το γνωρίσουμε. Προσφορά γνωριμίας λοιπόν σας έχω, οι 5 συνεδρίες με 150 ευρώ και οι 10 συνεδρίες με 270 ευρώ. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΗ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24670-42368. Στο ίδιο τηλέφωνο 42368 και για τη θέση εργασίας που έχουμε στο House of Beauty. Ζητούμε τεχνίτρια νυχιών, οπότε όσες ενδιαφέρεστε μπορείτε είτε να μας καλέσετε όπως σας είπα 42368 ή να μας έρθετε από κοντά στη Γιαγκοπούλου 31.

0: Τι βλέπω, τι βλέπω, τι βλέπω. Στο κεφαλάρι έχουν ρεύμα σήμερα το πρωί. Δεν ήσαν χθες.
1: Απίστευτο.
0: Μπράβο, μπράβο. Καλημέρα σας και καλή Τρίτη με υγεία και στο αγαπημένο μας κεφαλάρι. Έτσι, μπράβο, ωραία παιδιά, να ξεκινήσουμε.
1: Τι λέει το κεφαλάρι, τι γίνεται με τα μήλα, ρε παιδιά?
0: Με τα μήλα, παιδιά, φέτος, μου τα είπε και ο Δαμιανός του Παπαϊωάννου προχθές.
1: Το συνάντησα και εγώ λίγο χθες.
0: Τον βρήκα στο γήπεδο.
1: Σοβαρό πρόβλημα, ε.
0: Με αυτές τις παγωνιές εκεί που έπιασε πριν λίγο καιρό, φέτος θα είναι μια καταστροφική χρονιά για τα μήλα.
1: Δεν έχει μήλα καθόλου. Πώς να τα λέγαμε καμιά μέρα.
0: Είναι μια χρονιά που πάλι δεν ξεκίνησε καθόλου καλά για ένα προϊόν το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί τόσο μα τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια στο νομό μας.

0: Πολύς λόγος, Ελενάκη, τώρα που γίνεται το κόμμα Χριστιανού.
1: Ναι.
0: Ρε σκηνοθέτη, ζωηρέψουμε λίγο, σε παρακαλώ. Έτσι, γιατί θα μας πιάσει κατάθλιψη.
1: Α, είπαμε ρε εσύ.
0: Εντάξει, είπαμε.
1: Να προσαρμοστείς στην ευχή, αλλά όχι έτσι.
0: Μισό λεπτάκι. Goodbye, my lover, James Blunt. Εντάξει, ωραία, το ξέρω.
1: Εντάξει,
0: αλλά...
1: Έλα, για πες για την Χριστιανού.
0: Πάνε τώρα διάφορα στελέχη, ξέρεις, πλαισιώζουν ακόμα. Ένας από αυτούς είναι ο Νίκος ο Ζιάγκος.
1: Ναι.
0: Γνωστός ηθοποιός, με τις βιντεοκασέτες δεκαετία του 80 και τα λοιπά.
1: Τώρα δεν μου έρχεται.
0: Και παίξει νομίζω και κάπου στο Καλημέρα Ζωή.
1: Οκ. Okay.
0: Κάπου είχε παίξει, τέλος πάντων. Γενικά ένας ηθοποιός που είχε πολύ μεγάλη πέραση στο γυναικείο φύλο. Σύμφωνα με τον ίδιο, είχε κάνει σεξ με 3.800 γυναίκες.
1: Α, είναι.
0: Έλεγε μάλιστα χαρακτηριστικά. Ναι.
1: Πώς τον είπες, Νίκος.
0: Ζιάγκος. Νίκος Ζιάγκος. Έχει κάνει λοιπόν σεξ, σύμφωνα με. Κρατούσε σημειώσεις λογικά,
1: α,
0: γιατί έλεγε πώς
1: ήταν.
0: Ναι, το κατάλαβες, έτσι.
1: Ναι.
0: Είπε σε κάποιες συνεντεύξεις ότι στο σπίτι μου, λέει, ερχόταν 20-20.
1: Γιατί περίμεναν στην ουρά.
0: Περίμενε μια, τελείωνε η άλλη, ξανά και τα λοιπά και 20-20, κατάλαβες. Μην χάνουμε και χρόνο, κατάλαβες, πώς θα πιάσουμε τα νούμερα. Αυτός λοιπόν πάει τώρα με το κόμμα της Χριστιανού. Ξέρεις τι σκέφτηκα, Έλενα?
1: Ναι.
0: 3.800 γυναίκες.
1: Οι μισές δεν θα τον ψηφίσουν?
0: Εγώ νομίζω θα τον ψηφίσουν όλες.
1: Όλες.
0: Αυτές λογικά θα έχουν παντρευτεί, θα έχουν κάνει και τα λοιπά, μα και οικογένειες και παιδιά. Δεν θα επηρεάσουν αυτές με τον τρόπο τους Νίκος Ζιάγκο, ε?
1: Κοίταξε να δεις, μπορεί να ζηλεύουν οι άντρες τους, οπότε να μην...
0: Δεν θα το ξέρουν οι άντρες, ρε. Εκείνες έχουν τον τρόπο να πείσουν να ψηφίσουν με Χριστιανού και Ζιάγκο. Από δύο ψήφους να φέρει κάθε μία. Από δύο ψήφους να φέρει κάθε μία, τέλος πάντων.
1: Κοίτα, κάποιες θα είναι και στεναχωρημένες.
0: Γιατί?
1: Γιατί σε κάποιες δεν μπορεί, 3.000 και ήταν. Δεν θα φέρθηκε
0: 3.800.
1: Σε κάποιες δεν θα φέρθηκε καλά. Κάποιες σε στεναχώρησε.
0: Όχι, είχαν επίγνωση του τι γίνεται, κατάλαβες. Δεν ήταν ότι θέλαν αποκλειστικότητα. Απλά θέλαν να είναι μία από τις 3.800 που είχε βάλει ως στόχο. Αυτός δηλαδή όταν έπιασε το 3.800 σταμάτησε.
1: Ρε, τις μετρούσε μία-μία.
0: Ξέρω εγώ πώς γίνεται αυτό. Σημειώνω σε κανένα σημειωματάριο.
1: Ναι, αυτό δεν ξέρω. Στιμούνται.
0: Αποκλείεται. Στιμούνται, λέει.
1: Τι να πω. Είπαμε στην διαφορά και...
0: Μα, παιδιά, φοβερά πράγματα.
1: Φοβερά πράγματα.

0: μπράβο, ζωήρεψε ο σκηνοθέτης. Έβαλε και γκριζ, έλα.
1: Τι θα έχουμε σήμερα?
0: Σήμερα, κοίταξε, λογικά σήμερα θα αφιερώσουμε ένα κομμάτι
1: της
0: εκπομπής μας για τους 353.000 ανθρώπους, ψυχές.
1: Σωστά.
0: Που γενοκτονήθηκαν από τον γείτονα.
1: Η μέρα μνήμης γενοκτονίας
0: από
1: τον
0: Κνά.
1: Σωστά.
0: Κεμάλ, τον Ατατούρκ.
1: Και φωτίστηκε και χθες και η περιφέρεια και είχε και λαμποδοφορία από ό,τι είδα. Ήταν κλειστοί οι δρόμοι μας. Πήγαν και μας από άλλη κατεύθυνση.
0: Ναι. Φαίνεται ότι φέτος εκδηλώσεις έχουν ένα έτσι χαρακτήρα. Και βέβαια σήμερα που είναι η μέρα θα πούμε 5 πράγματα όπως κάθε χρόνο εξάλλου. Σήμερα λέω να ασχοληθούμε λίγο και με τα λεπουδάκια στην άεισοδο, γιατί παίρνει διαστάσεις αυτό το θέμα. Όπως επίσης και με τα βίντεο που κυκλοφόρησαν από κακοποίηση αγριογούρουνου.
1: Κάπου το πήρε το μάτι μου και αυτό.
0: Ένα παράξενο βίντεο το οποίο βγαίνει στην επιφάνεια και σύμφωνα με αυτούς που, γιατί νομίζω είναι ένα πανελλαδικό δημοσίευμα, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο κάνει αναφορά ότι η συγκεκριμένη, ο συγκεκριμένος βασανισμός αγριογούρουνου γίνεται στην Καστοριά. Αυτό που δεν διευκρινίζεται είναι Καστοριανή η κυνηγοί, οι οποίοι το ανέβαζαν και στα κοινωνικά δίκτυα βέβαια.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως εδώ θα καλέσουμε λίγο και έχουμε και νέα συμβούλια στους κυνηγητικούς συλλόγους. Μάλιστα. Να το πούμε και αυτό. Ο κύριος Μπόραβος πάντως παραμένει πρόεδρος εδώ στην Καστοριά. Γεια σου ρε Πέρι, την καλημέρα μας και καλό υπόλοιπο Τρίτη σε όλους μας, με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία του πνευματικού κέντρου σήμερα. Οπα.
1: Α, ωραία.
0: Κοίταξε να δεις, πνευματικό κέντρο μπορεί να μην έχουμε. Περιοχή πνευματικού κέντρου όμως έχουμε.
1: Σίγουρα. Που είσαι στο πνευματικό κέντρο.
0: Και στο πνευματικό κέντρο.
1: Υπάρχει πνευματικό, όχι.
0: Πρόσεξε να δεις. Και εκεί θα γίνει και το καινούριο.
1: Δηλαδή, θα γίνει πρώτα.
0: Λογικά.
1: Άσε τα λογικά.
0: Κάποια στιγμή.
1: Άσε τα λογικά.
0: Όχι.
1: Στο δικό μας νομό τα λογικά δεν πιάνουν.
0: Δεν πιάνουν.
1: Άσε τα λογικά.
0: Μα ο κύριος Τσανούς είπε ότι θα το τακτοποιήσει το θέμα.
1: Καλά έκανε και ο κύριος Τσανούς και το είπε και θα γίνει λογικά κάποια στιγμή, αλλά το πότε άσε το, μην το λέμε.
0: Να μην το λέμε.
1: Δεν είναι καλό.
0: Σε αυτό το νομό πρέπει να αποφασίσουμε, δεν θα λέμε
1: δεν
0: πότε.
1: Θα λέμε,
0: πρέπει αυτή η ερώτηση πότε να κοπεί.
1: Άσε. Δεν
0: έχει. Θα οριμάσει.
1: Να μεγαλώσει.
0: Εντάξει. Για να δούμε. Πού πάμε, Χελένα, πού πάμε?
1: Κοίτα, μέση Marvels λέω να πάμε. Και επειδή χθες σας μίλησα πάρα πολύ και για τα τμήματα για τα πολύ μικρούλια τα παιδάκια μας, αλλά και για τα παιδικά πάρτι, λέω σήμερα να ξεκινήσω με τα τμήματα ενηλίκων που θα βρείτε στο μέση Marvels και συγκεκριμένα τα τμήματα κεραμικής. Και αν νιώθετε κι εσείς την ανάγκη να δημιουργήσετε, να εκφραστείτε και να αφιερώσετε χρόνο σε εσάς, το Παπί Pottery Studio είναι ακριβώς αυτό που ψάχνετε στο Messi Marvels. Μαθήματα κεραμικής λοιπόν για δημιουργικούς ενήλικες κάθε Δευτέρα 10 με 12 και, το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα. Ελάτε λοιπόν να γνωρίσετε τον πυλό, να μάθετε τεχνικές και να μπείτε σε μια διαδικασία που θα σας γεμίσει πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό τον ελεύθερο χρόνο μας να τον εξοδεύουμε σε πράγματα που μας αρέσουν πολύ, σε πράγματα δημιουργικά που εξάπτουν και τη φαντασία μας. Και φανταστείτε ότι θα έχετε δημιουργήσει κάτι το οποίο στο τέλος της ημέρας θα το πάρετε και σπίτι σας. Δηλαδή θα βλέπετε αυτό που φτιάξατε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το Messi Marvels λοιπόν βρίσκεται στη Μητροπόλεως 47, ανηφορίζουμε Μητροπόλεως και για τους ενήλικες. Έχει δώσει πολύ χρώμα το Messi Marvels στη Μητροπόλεως. Και για να κλείσετε τη θέση σας και για τα τμήματα κεραμικής των ενηλίκων για τα οποία μόλις σας μίλησα, αλλά και για το Messi Play που γίνεται κάθε Πέμπτη πρωί και για τα παιδικά πάρτι που γίνονται τα Σαββατοκύριακα στο Messi Marvels, μπορείτε να καλείτε στο 24670-24653. Messi Marvels, χάος που φέρνει χαμόγελα.
0: Καλημέρα Χριστό και Έλενα, το Ειρηνάκι μας εδώ, το αγαπημένο. Γεια σου Ειρηνάκι. Θα διαπρέψουν στο δυσπηλίο, έτσι. Αναλήψιος λέμε.
1: Καλά, θα γίνει χαμός.
0: Από αύριο, έτσι. Από αύριο νομίζω και την Πέμπτη, έτσι δεν είναι? Ειρηνάκι, για πες εκεί πέρα τι έχετε ετοιμάσει. Να βγει και στον αέρα το Ειρηνάκι,
1: ναι,
0: παρακαλώ.
1: Ναι, να μας καλέσει.
0: Να βγει και στον αέρα τώρα. Δεν πιστεύω να βρέχει Κωνσταντίνου και Ελένης και αναλήψεως.
1: Ελπίζω
0: μην μου κάνει
1: όχι.
0: καμιά ζημιά. Έχεις δει τα ημερολόγια
1: κοίτα,
0: για τα.
1: Για σήμερα λέει ο καιρός ότι θα είναι άσχημο.
0: Σήμερα δεν πειράζει.
1: Αύριο νομίζω ότι είναι ότι θα είναι καλός.
0: Για να δω το Ειρηνάκι, έχω στη γραμμή. Έλα, Ειρηνάκι.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πού είσαι, Ειρηνάκι μου?
2: Δουλεύω, βρε, τι να κάνω.
0: Εντάξει, σωστά, αλλά ναι, αλλά δουλεύεις. Αλλά αύριο έχουμε ανάληψη.
2: Είμαστε έτοιμοι.
0: Για δώσε ρε στίγμα, δώσε ρε στίγμα τι γίνεται.
2: Εκεί ετοιμαστήκαμε τώρα.
0: Πώς έχει γίνει αυτό, πώς έχει γίνει αυτό και πέφτει τώρα φέτος και Κωνσταντίνου και Έλενης και ανάληψη. Θα χωριστεί ο κόσμος.
2: Εντάξει τώρα, γιατί ξέρεις γιατί, όποτε πέφτει το Πάσχα είναι ακίνητη βλέπεις.
0: Ένα παρέφη.
2: Ναι, ναι, ναι. Έτσι πειράζει.
0: Έτυχε και άλλες φορές έτσι να πέσει Κωνσταντίνου και Έλενης.
2: Όχι, δεν το θυμάμαι εγώ αυτό.
0: Και εγώ δεν θυμάμαι, γι' αυτό το λέω.
2: Πρώτη φορά είναι νομίζω.
0: Πρώτη φορά πέφτει. Πάρε να πάρε.
2: Δεν πειράζει, θα μοιραστεί ο κόσμος.
0: Κάτσε, δώσ' μας τώρα το πρόγραμμα. Ξεκινάμε από αύριο το απόγευμα με τον Εσπερινό μας.
2: Εσπερινός.
0: Αύριο.
2: Αύριο. Αλλά επειδή θα είναι ο Σεβασμιότατος στην Καλυθέα.
0: Ναι.
2: Θα κάνει τη λιτάνευση της εικόνας την ημέρα της γιορτής.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Κοίταξε να δεις τώρα
0: τι άλλη συνδοτά προβλήματα βρίσκουμε. Επειδή θα είναι ο Μητροπολίτης εδώ στη γειτονιά μας, για τον Εσπερινό της Καλυθέας, Κωνσταντίνου και Ελένης, δεν θα γίνει περιφόρα στο Δυσπηλιό.
2: Όχι, θα γίνει την Πέμπτη το απόγευμα.
0: Μάλιστα.
2: Και μετά χορεύουν και τα παιδάκια του χορευτικού μας.
1: Μπράβο σας.
2: Ναι, και χορεύουν και τα δύο τα εγγόνια μου.
0: Όπα, αυτά αύριο. Αύριο.
2: Την Πέμπτη, την Πέμπτη.
0: Αύριο τι θα. Ας τα ξεκινήσουμε από την αρχή. Αύριο τι θα έχει.
2: Αύριο κανονικά Εσπερινό. Πώς γίνεται κάθε φορά.
0: Θα έχουμε τον Εσπερινό χωρίς τον Μητροπολίτη, βέβαια. Ναι. Και χωρίς την περιφορά. Ωραία.
2: Την Πέμπτη θα είναι η περιφορά και θα χορέψουν και το χορευτικό, το μικρό του συλλόγου μας. Οι γυναίκες έχουν κάνει πίτες γλυκά.
0: Αυτό θέλω να ρωτήσω. Τι έχετε ετοιμάσει?
2: Πίτες.
0: Οπα.
2: Έχει πάρα πολλές. Δηλαδή πήραμε καταψύξη και τώρα τα βάζουν εκεί.
0: Σοβαρά.
2: Και έχει πάρα πολλές πίτες.
0: Και πού τα ψήνετε ρε θηρία?
2: Φέτος θα τα ψήσει ο κύριος που διαφημίζεις κάθε μέρα.
0: Α, θα τα ψήσει ο Χριστάρας μου,
2: Ναι, θα μας κάνει αυτή τη χάρη.
0: Είναι γι' αυτό είναι Χριστάρας ατελείωτος, παππούς Μιχάλης Φαρσαλινός, γιατί μετά την πιτούλα και το σουβλάκι δεν θα κόψουμε και ένα κομμά. Μια κομματάρα θα έλεγα καλύτερα.
2: Εγώ ήδη έφαγα.
0: Τι λέω, Δηρία.
2: Ωραία.
0: Θα έχουμε πολλές ταβέρνες, θα έχουμε ωραία πράγματα.
2: Είναι Χρήστο, γιατί και εμείς συμμετέχουμε σαν εκπολιτιστικός.
0: Ναι.
2: Τέσσερις είναι οι ταβέρνες.
0: Πόσες είναι οι ταβέρνες?
2: Τέσσερις είναι οι ταβέρνες.
0: Μόνο τέσσερις ταβέρνες, αποκλείεται, λάθος κάνεις.
2: Ήμουν εκεί και βοηθούσα, οπότε τις είδα, τέσσερις.
0: Τέσσερις ταβέρνες.
2: Ναι.
0: Θα χωρέσουν όλο τον κόσμο τέσσερις ταβέρνες.
2: Εννοείται.
0: Μάλιστα.
2: Κάθε χρόνο τόσοι είναι, Χρήστο. Δεν είναι
0: εγώ νόμιζα να είναι παραπάνω. Εγώ τους είχα για 5-6-7.
2: Όχι. Συνήθως έτσι είναι, ναι. Γιατί εμείς δουλεύουμε εκεί στο σύλλογο και τους βλέπω.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
2: Θα κεράσει σουβλάκια, βρε.
0: Θα κεράσει σουβλάκια, είπες.
2: Εννοείται.
0: Α, εντάξει. Δεν λέμε όχι, δεν λέμε όχι.
1: Σ' αφήνει την Ειρηνάκη έτσι.
0: Να σε ρωτήσω μόνο το εξής. Τον καιρό το ψάξατε ρε κορίτσια?
2: Νομίζω Πέμπτη και Τετάρτη και Πέμπτη δεν θα έχει βροχές.
0: Το τσέκαρες καλά αυτό έτσι?
2: Πήραμε Κοζάνη, έχουμε μια γνωστή εκεί και μας είπε ότι δεν θα έχει. Τώρα τι να σου πω, Χρήστο?
0: Ένα πάρεχι να πάρει. Σήμερα δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Βλέπω επικίνδυνα σήμερα τα πράγματα.
2: Σήμερα θα έχει. Και σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Ανοίξανε.
0: Ναι. Ανοίξανε και όλα σήμερα.
2: Ναι, θα έχει σουβλάκια.
0: Κάτσε μισό λεπτάκι, λέει. Μη συγκλονίζεις. Δηλαδή, αν πάω σήμερα, θα φάω το βράδυ.
2: Εννοείται θα φάω.
0: Τι λέτε, ρε Ειρηνάκη. Γιατί δεν τα λες αυτά τα πράγματα.
2: Το καθιέρωσε τώρα ο Δήμος τρεις μέρες δηλαδή.
0: Το Δήμο. Μπράβο το Δήμο. Μπράβο το Δήμο. Ποιος θα κάνει αυτά, ο Στυλιάδης εκεί, ο Δυσπηλιώτης?
2: Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος πάντων.
0: Με ποιον έχετε να κάνετε εσείς από το Δήμο εκεί?
2: Αυτά δεν τα ξέρω εγώ.
0: Μάλιστα, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Α, και, και σήμερα λοιπόν το βράδυ θα φάμε.
2: Ναι, και σήμερα.
0: Τι λέτε, ρε, και εσείς θα είστε σήμερα δηλαδή?
2: Εγώ θα δουλεύω, Χρήστο. Θα δουλέψω την Τετάρτη και την Πέμπτη.
0: Ναι, θέλω να πω γενικότερο, ο σύλλογος θα κάνει πίτες και σήμερα.
2: Ναι, θα ανοίξει, θα ανοίξει.
0: Σοβαρά. Μπράβο. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά. Να βοηθάει όλο τον κόσμο η
0: ανάληψη. Η ανάληψη να βοηθάει όλο τον κόσμο.
1: Το Ειρηνάκι είναι και ποντία σήμερα, οπότε.
0: Ναι.
2: Σήμερα πρωί-πρωί συγκινήθηκα. Τι να κάνω.
0: Είναι η μέρα.
2: Έβλεπα ένα βίντεο και συγκινήθηκα.
0: Είναι η μέρα των 353.000 ποντίων που κατέσφαξε ο Κεμάλ.
2: Εγώ τα έχω ακούσει, τα έχω βιώσει από τον παππού μου.
0: Και έλεγαν ιστορίες, έτσι.
2: Συγκλονιστικά αυτά που ζήσαν.
0: Μάλιστα.
2: Όταν πρωτοπήγα στην Κωνσταντινούπολη, ένιωσα τόσο θλίψη και τόσο τιμό, που είπα δεν θα ξαναπάω, αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν.
0: Ειρηνάκη, θα κάνουμε κάτι και στην πορεία.
2: Ναι.
0: Θα έχουμε ένα αφιέρωμα σήμερα, θα έχουμε να πούμε δύο λόγια για αυτήν τη μέρα τη σημαντική. Ναι. Όπως κάνουμε κάθε χρόνο εξάλλου, 30 χρόνια τώρα. Εντάξει, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία.
1: Ειρηνάκη, κοίταξες μήπως για αυτό που σου είχα πει.
0: Άντε πάλι.
2: Άντε πω ότι δεν πρόλαβα.
1: Εντάξει.
0: Τώρα έχουμε ανάληψη, τα φορέματα όσο τα κοιτάμε. Μη χειρότερα.
2: Φιλάκια,
1: το ξέχασα κι εγώ πολύ.
0: Φιλάκια, φιλάκια. Χαιρετούμε το Ειρηνάκη μας. Καλημέρα. Και εμείς πάμε για το διάλειμμα, Χελένα, και μαζί μας πάντα είναι για να περάσουμε στο διαφημιστικό.
1: Να πάμε και λίγο αγκίστρια όμως. Να πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για τα παιδιά μου εκεί. Εύχομαι όλα καλά να πάνε. Στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών, λοιπόν, όπως σας έλεγα, για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, να απολαύσουμε τα δημιουργικά πιάτα που φτιάχνουν τα παιδιά, να απολαύσουμε τα κλασικά μας πιάτα, τα αγαπημένα, τα ψαράκια μας, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες, που είναι πεντανόστιμες, να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως και μπαπτόνου, η σνίτσελ ξηφία, σκουμπρί καπνιστό με φασόλια Καστοριάς, χταπόδης χάρας με ρεβίθια Καστοριάς, τα καινούργια μας ζυμαρικά, ζυμαρικά πάκερι που είναι σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομόκρεμα, γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την καλή μας την παρέα, να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση από τα παιδιά μας στο Αγκίστρι, να απολαύσουμε και την αυλή μας σιγά σιγά. Έτσι να έχουμε τη λίμνη πιάτο, ρε παιδί μου. Να απολαύσουμε όλα μας τα καλά στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 101 στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery. Να έρθουν όλο στο σπίτι σας φρεσκότατα πεντανόστιμα. Delivery μέσω e-food, μέσω box, μέσω volt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747. 29 747, Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Παρά που έχει συννεφιά, θερμοκρασία καλούτσικη. 16,4 η βαθμή του Κελσίου. Μια προσφορά Ντάου Βίμπο από Βασίλειο.
3: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr. 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 69 655 677 888.

0: στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
1: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
1: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
1: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
1: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
1: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
7: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
8: εσένα θα ρωτήσουν.
7: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
9: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
7: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Exo, Games, Puzzle. Επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
9: Μπες και στο Νότες Τεχνολογίας.gr.
7: Νότες Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
10: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
11: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
12: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Θερμιδόρ. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
8: Αντένες FM 93,6.
13: Και επιστροφή από το διάλειμμα. Είναι χρονιά Michael Jackson.
14: Είναι.
13: Την παράσταση για τον Michael Jackson θα τη δούμε και στο River Park της Αστορίου. Ήμασταν καλεσμένοι, Χελένα.
14: Ναι.
13: Και στο Christmas Theater, αλλά ξαφνικά και απρόπτα γεγονότα μας εμπόδισαν να είμαστε εκεί.
14: Ναι.
13: Οπότε την παράσταση θα τη δούμε πού?
14: Στο River Party.
13: River Party φέτος.
14: Κάποιες εικόνες από το πώς παρουσιάστηκε και στην Αθήνα θα μπορείτε να δείτε και στα social μας. Μας τις μοιράστηκαν τα παιδιά.
13: Ωραία.
14: Μαζί μας τις μοιράστηκαν. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να μπείτε και, και στο Facebook του Αντένες για να δείτε έτσι λίγο τι θα δούμε το καλοκαίρι στο River Party. Φαίνεται υπερπαραγωγή όντως.
13: Πάμε όμως. Μαζί μας και σήμερα.
14: Μαζί μας και σήμερα. Α, κοίταξε να δεις που θα σε πάω τώρα.
13: Πού θα με πας?
14: Δεν ξέρω για εσάς παιδιά, αλλά εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι εκπλήξεις. Γι' αυτό, 21 Μαΐου, μεθαύριο, θα επισκεφθώ το ολοκένουργιο κατάστημα Pepco που ανοίγει στην οδό Χλώης και Εμπειρίκου στο Φουντουκλή. Η αλυσίδα λιανικής Pepco με παραπάνω από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα έρχεται τώρα πια και στην Καστοριά με τιμές έκπληξη σε είδη ένδυσης, υπόδυσης, διακόσμησης και σπιτιού. 21 Μαΐου λοιπόν όλοι στο νέο κατάστημα Pepco στην οδό Χλώης και Εμπειρίκου για αγορές αλλά και για πολλές εκπλήξεις.
13: Χαιρετώ και τη Μένη την αγαπημένη.
14: Έχω ζώδια από τη Μένη.
13: Αλήθεια.
14: Με αστρολόγο της εκπομπής
13: μας. Και καρδούλες για τη Μένη. Να πω και χρόνια πολλά. Σήμερα έχω γενέθλια εδώ των φίλων μου. Ο Γιώργος έχει γενέθλια. Η Άννα. Ο Γιώργος, η Εύα, ο Δημήτρης, η Ιωάννα, πολλοίς κόσμος και σήμερα. Ο Χρήστος και η Γιώτα, ο Αλέξανδρος και η Ζάρα, ο Τάσος ο Σφιναρολάκης. Χαιρετώ Τάσος Σφιναρολάκη, χρόνια πολλά αγαπημένη αντιδήμαρχε. Η Λίτσα, τα παιδιά της Συνόης και η Εύα. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε τα γενέθλια σήμερα. Με αγάπη και υγεία μεγαλώνουμε σε ενδιαφέρουσες εποχές και με ωραία χρόνια. Ενώ από γιορτές, τι έχουμε σήμερα το εορτολόγιο, κυρία μου?
14: Μένα δεν λέει.
13: Πατρίκιος, Πάτρικ, ο Γκουνσότο. Πατρίκιος, Πατρίκης και Πατρίτσιος. Πατριτσής και Πατρικία, Πατρίκα και Πατριτσία, Πατρίτσα, ο Θεόγνωστος.
14: Επίσης σήμερα.
13: Θεογνώστης. Θεογνώσιος. Θεογνωσία. Θεόκτιστος.
14: Α, Θεογνωσία ήξερα στην Κύπρο.
13: Θεογνωσία στην Κύπρο,
14: ναι.
13: Αλήθεια λες.
14: Ήταν η κοπέλα που μου έκανε τα νύχια μου στην Κύπρο.
13: Τι σου έκανε?
14: Τα νύχια μου.
13: Στην Κύπρο τα έκανε τα νύχια στη Θεογνωσία.
14: Ναι.
13: Στείλτε σε χαιρετισμάτα, ρε παιδιά. Σε ποια πόλη ήτανε?
14: Ήτανε Αραδίπου, στη Λάρνακα.
13: Αραδίπου, Λάρνακα, μάλιστα. Ήταν τεχνίτησα δηλαδή?
14: Όχι σαν τις δικές μας εδώ.
13: Αχα. Καλή όμως.
14: Όχι σαν τις κοριτσάρες μου και χαιρετώ όλα τα κορίτσια που κάνουν νύχια και μας ακούνε σίγουρα όλες.
13: Και δεν μου λες. Ήταν δυνατή όμως, έτσι.
14: Καλή ναι. Καλή ήταν.
13: Μάλιστα, ωραία. Και Μένανδρος γιορτάζει σήμερα.
14: Μάλιστα. Να πάω στα ζώδια.
13: Τα μυγάκια ξαναεμφανίστηκαν, μου
14: το
13: φαίνεται.
14: Το ξέρω, τα είδα χθες. Είπα να μην το πω.
13: Από τι εμφανίστηκαν τώρα αυτά?
14: Είπα να μην το πω.
13: Τα φασόλια τα διώξαμε όλα εδώ. που βγάζουν τα μαμούνια και παίρνει ένα το μαμούνι στην πλάτη του και φεύγει.
14: Δεν ξέρω.
13: Άντε πάλι.
14: Είπα
13: άντε
14: να πάλι συγχυστώ.
13: Τα ίδια. Άντε πάλι τα ίδια. Και βλέπω αρκετά.
14: Αρκετά βλέπεις. Ευτυχώς δεν τα είδα εγώ.
13: Σίγουρα.
14: Στο δικό μου το στούντιο δεν τολμά να μπουν.
13: Πω Παναγία μου. Ωραία.
14: Λοιπόν, ζώδια.
13: Ζώδια.
14: Από την αστρολόγο της εκπομπής μας, μένει η μητέρα. Οι πιο συχνές σκέψεις των ζωδίων.
13: Οι πιο συχνές σκέψεις.
14: Τι σκέφτονται πιο πολύ.
13: Τι να σκέφτονται.
14: Ο κρυός. Ξεκινάμε πάντα με τον κρυό. Σκέφτεται, θα κάνω αυτό που θέλω γρήγορα και καλύτερα από όλους. Επιθετικός.
13: Μάλιστα.
14: Ο Ταύρος. Τώρα, μας ενδιαφέρει εδώ πέρα. Αυτό που μου ανήκει δεν θα το πάρει κανείς.
13: Οπα.
14: Εκθετικός ο Ταύρος.
13: Αυτό που αυτό πώς το είπες, για
14: ξέρω. Αυτό που μου ανήκει.
13: Δεν θα το πάρει κανείς.
14: Δεν θα το πάρει κανείς.
13: Μπράβο, πολύ σωστή τοποθέτηση.
14: Ο Δίδυμος. Ο μπράδερ δηλαδή. Θέλω να μαθαίνω και ταυτόχρονα να περνάω καλά. Ναι.
13: Ο μπράδερ είναι 100%. Η προσωποποίηση του να περνάω καλά.
14: Τα καρκινάκια εδώ, τι λένε. Ναι. Θέλω να ξέρω αν με αγαπάς αληθινά. Αυτό σκέφτονται συνέχεια.
13: Παραπονιάρικα.
14: Ο Λέοντας τώρα. Άκουσε με προσεκτικά, λέει ο Λέοντας.
13: Ναι, ναι.
14: Η ζωή είναι μία απόλαυση.
13: Ο Λέοντας λέει η ζωή είναι μία απόλαυση.
14: Μα δεν νομίζω.
13: Δεν νομίζω να το λέει, ναι.
14: Όχι. Ο Παρθένος τώρα. Τι σκέφτεται συνέχεια. Έχω πολλά στο νου μου, πρέπει να τα φροντίσω όλα.
13: Αυτό θα πρέπει ίσως να είναι στο Λέον.
14: Ναι, μήπως είναι λάθος ζώδιο. Λοιπόν, ο Ζυγός. Αφού όλα είναι καλά και ισορροπημένα, γιατί να μαλώνουμε.
13: Ωραίος ο Ζυγός. Μπράβο του.
14: Τι σκεφτόμαστε τώρα εμείς οι Σκορπιοί.
13: Ναι.
14: Αχ, να το είδα το μυγάκι.
13: Το είδες,
14: Στο διάλειμμα θα σε φροντίσω. Λοιπόν,
13: μάλιστα.
14: Εμείς οι Σκορπιοί δεν εμπιστεύομαι εύκολα κάποιον. Αυτό σκεφτόμαστε.
13: Α, μάλιστα.
14: Ο το Ξώτης τώρα, εσείς δηλαδή.
13: Ναι.
14: Πάμε να διασκεδάσουμε. Η ζωή είναι ένα ταξίδι. Ιουχου.
13: Όταν τα λέμε, δεν μας πιστεύετε.
14: Λοιπόν, ο Εγώκερος σκέφτεται συνέχεια ότι με σκληρή δουλειά τα πάντα μπορούμε να πετύχουμε.
13: Με σκληρή δουλειά τα
14: σαν
13: πάντα μπορούμε να πετύχουμε.
14: Σαν την Νικόλετα, έτσι είναι όλη μέρα. Λοιπόν, ο Υδροχός. Δεν θα με περιορίσει κανείς. Αυτό σκέφτεται ο Υδροχός. Σκέφτεται πώς να μην τον περιορίσουν.
13: Είναι απεριόριστος.
14: Είναι απεριόριστος. Ο Ιχθύς τώρα τέλος. Θέλω να μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Έχει μία.
13: Τάση.
14: Ωραίος.
13: Να μοιράζετε τα συναισθήματα. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό.
14: Και αυτά ήταν τα ζώδια για την εκπομπή μας από την αστρολόγο μας Μένη Μητέρα.
13: Αχ, τι λέει εδώ ο Στράτος, αχ, η φιλοσοφία της ημέρας. Οι άνθρωποι είναι, λέει, σαν τα περιστέρια. Τους βοηθάς να πετάξουν και μόλις φτάσουν ψηλά, σε κουτσουλάνε.
14: Άιντε πάλι.
13: Άιντε πάλι. Το λέει με χειρότερο τρόπο, αλλά δεν μπορώ να το πω, κατάλαβες. Ο Στέφανος, τι δουλειά έχει μια ξανθιά, λέει, έξω από ένα σούπερ μάρκετ, μια νταλίκα.
14: Δεν ξέρω, δεν θα πήγαινα μενταλίκα, δεν ξέρω αν είμαι οδηγό.
13: Α, μενταλίκα πήγε ξανθιά έξω από το σούπερ μάρκετ.
14: Τι κάνει.
13: Της είπε η μάνα της να πάρει 3 τόνους Ρίο Μάρε. Έλενα, δεν σ' άρεσε. Έλενα.

Μόλις παίρνουμε μία από το Δικηγορικό Σύλλογο Καστοριάς, μια κοινή ανακοίνωση προειδοποίηση προς τους πολίτες. Μια κοινή ανακοίνωση με συνεργασία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς, της ΔΟΗ Καστοριάς, το Σύλλογο Λογιστών Καστοριάς και το Επιμελητηρίου Καστοριάς για την προστασία από τηλεφωνικές απάτες και ηλεκτρονική υποκλοπή στοιχείων. Πάρα πολύ προσοχή λοιπόν. Βγαίνουν σήμερα οι δικηγόροι με αυτή την κοινή ανακοίνωση και θα τα πούμε και στην πορεία τι καλούμαστε να κάνουμε και τι καλούμαστε να προσέχουμε στις εποχές που ζούμε. Και να έχουμε και τον κύριο Πάτσιο, αν θέλει, κυρία Έλληνα, κάποια στιγμή. Εντάξει, ωραία, είμαστε.

0: Και πού πάμε, κοριτσάκι μου?
1: Πού να πάμε, να πάμε και στην Energon.
0: Μελέτες κατασκευές. Σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Τα πάντα και για το αέριο. Ό,τι χρειαστείτε από την αρχική αίτηση μέχρι την τελική εγκατάσταση και τον μηχανολογικό εξοπλισμό, εγγυημένη εργασία, τέλειο αποτέλεσμα, καινοτόμες επιλογές, απόλυτη οικονομία από τους τεχνικούς της Energon. Και σε αποκλειστικότητα και η γερμανική λέβητε αερίου και φυσικό αερίο από τη Wolf. Για να το γνωρίζετε. Εκτός όλων των άλλων και λέβητε συμπίκνους πετρελαίου και υγρά αερίου, αντιλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητε πέλετ, λέβητε ξύλο, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Φιλιώτο τον Ίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος, οι μηχανολόγοι μηχανικοί μας πάντοτε κοντά σας. 44-104 και στο δεύτερο χιλιόμετρο

0: Summer Jam, επιτέλους καλοκαίρι. Να δούμε πότε θα έρθει. Λοιπόν, Χέλενα.
1: Ναι.
0: Και πάμε και συνεχίζουμε με.
1: Κουφώματα σμάλη.
0: Κουφώματα σμάλη και σήμερα μαζί
1: εμάς
0: μας.
1: Που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και πιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Elvial και συνθετικά της Rehau, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολάκι κουνουπιέρες. Να τα μυγάκια.
0: Ω, βέβαια.
1: Έρχεται καλοκαίρι, θα μας φάνε μύγες και τα κουνούπια.
0: Αυτό νομίζω γεννιούνται από τον αέρα εδώ μέσα. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Δεν εξηγείται αλλιώς. Και μπορείτε να υποφεληθείτε φυσικά και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγώνιστη. Τιμές ανταγωνιστικότατες. Αξιοπιστία. Σμάλις. Σας περιμένουμε λοιπόν στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219. Τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας. Smalis.gr. Να σας πω ότι στα κουφώματα Smalis έχουμε και θέσεις εργασίας. Ζητούμε προσωπικό λοιπόν για εργασία σε κατασκευή και τοποθέτηση κουφωμάτων. Απαιτούμενα προσόντα, διάθεση για εργασία φυσικά και συνέπεια, πρώτα και πάνω απ' όλα αυτό. Μετά, βασικές τεχνικές γνώσεις επιθυμητές αλλά όχι απαραίτητες. Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση φυσικά θα εκτιμηθεί και δίπλωμα οδήγησης είναι επιθυμητό. Οπότε, όσοι ενδιαφέρεστε, είτε από κοντά στη Γράμμου 219, είτε τηλεφωνικά στο 81 944.

0: Νίκος μας λέει: καλημέρα. Μετά τη σχετική αναφορά από την εκπομπή σας, αφαιρέθηκε το ετοιμόρροπο κάγκελο στην νότια παραλία κοντά στον αναπτυξιστήριο στο Ντολτζό. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω, παιδιά, η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα. Και σε τέτοιες περιπτώσεις νομίζω ότι όλοι μπορούμε
1: μακάρι
0: να βοηθήσουμε.
1: Μακάρι κάτι να κάνουμε. Ελπίζουμε να διορθωθεί και εκείνος ο δρόμος που λέγαμε χθες.
0: Ναι, να πάμε. Είδα εικόνα το πώς είναι.
1: Μα σου είπα, ο ακροατής μου πήρε τηλέφωνο πιο γρήγορα και από τις ανακοινώσεις.
0: Είναι παραπάνω από τρομακτικό.
1: Είναι μιλάμε πολύ για επικίνδυνη.
0: Μιλάμε για το δρόμο, πες το, Ελένα.
1: Προς Τσάκωνη.
0: Τσάκωνη με...
1: Κάτσε, να σου το πω ακριβώς όπως...
0: Τσάκωνη χιλιόδεντρο, νομίζω.
1: Θα σου το πω ακριβώς, περίμενε.
0: Τσάκωνη χιλιόδεντρο.
1: Να σου το πω ακριβώς.
0: Το θυμάμαι καλά.
1: Λοιπόν,
0: νομίζω Τσάκωνη χιλιόδεντρο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Λοιπόν, είναι στο δρόμο προς Τσάκωνη, μετά το βενζινάδικο του Νικήτα στα 50 μέτρα.
0: Μάλιστα, μετά το βενζινάδικο του Νικήτα. Παιδιά, αν τρέχεις αυτό το δρόμο και πας σε αυτή τη λακκούβα, είναι βέβαιο ότι θα φύγεις από το δρόμο. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να μείνεις εντός δρόμου. Γι' αυτό λοιπόν πάρα πολύ προσοχή. Ξαναπες το σημείο, Ελένα.
1: Είπαμε, στο δρόμο προς Τσάκωνη, στα 50 μέτρα πριν το βενζινάδικο του Νικήτα.
0: Και νομίζω ότι έχουν βάλει κάποια προστατευτικά εκεί, αν δεν κάνω λάθος, σαν προειδοποιητικά και τέτοια, αλλά να το δούμε λίγο αυτό το ζήτημα πραγματικά και μην έχουμε κανένα πρόπτο και κανένα ατύχημα. Δηλαδή εκεί είναι, φωνάζει από μακριά ότι θα γίνει κάτι. Είναι τόσο μπέρδεμα αυτό το πράγμα. Πάμε.

0: Εν τω μεταξύ, από την ώρα που η Καριστιανού καταθέτει και ανακοινώνει κόμμα, το τι γράφετε, παιδιά, για την Καριστιανού από αντιπάλους, από γνωστούς και αγνώστους, είναι απίστευτο. Κυρίως τώρα λόγω Ρωσίας, τη θεωρούν, διαβάζω μερικά καταπληκτικά, από το πένθος στην Αρπαχτή, είναι κεφάτη, γυρίζει από την Αγία Πετρούπολη, η Ωσία Ρουβλιοπενθούσα. Βλέπετε λοιπόν ότι η πολιτική μάλλον είναι πολύ σκληρό πράγμα. Δηλαδή μη τυχόν και κανένας άνθρωπος πει, ρε παιδιά, σύμφωνα με το Σύνταγμα όλοι μπορούμε. Δηλαδή έχουμε ακριβώς το ίδιο δικαίωμα με το Σύνταγμα, όχι μας δίνει κάποιος κάτι, ας πούμε, χατηρικά. Όλοι μπορούμε να έχουμε μια εισάξια τύχη, εν πάση περιπτώσει, κατάλαβες.
1: Συμφωνώ.
0: Τι να πω, ρε παιδιά. Δηλαδή δικαίωμα έχουν μόνο οι καρχαρίες. Άλλο καναλουλούδι να ανθίσει απαγορεύεται, έτσι. Τι τραβάμε.
1: Και δεν λες πάλι να στο δούμε. Δηλαδή...
0: Καθίστε πρώτα, περιμένετε να δούμε. Πας το καλό δηλαδή. Φοβερό. Αλλά... Αβοκάντο μαζί μας.
1: Αβοκάντο μαζί μας. Πάμε στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο. Για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας πρώτα απ' όλα, έτσι. Δεν το ξεχνάμε, λείπουν από το τραπέζι μας, δεν πρέπει να λείπουν. Αλλά και για τα υπόλοιπα καταπληκτικά προϊόντα του αβοκάντο, τους φυσικούς μας χυμούς, παραδείγματος χάρη, που είναι πραγματικά φυσική χυμή, τους κάνουν τα παιδιά εκεί, τέλεια συσκευασμένοι. Οι φρουτοσαλάτες μας, γεμάτες χρώματα και βιταμίνες. Τα σνακ μας, και έχουμε και ολοκαίριο σνακ να το δοκιμάσετε, πολύ πολύ καλοκαιρινό. Τσία πάντινγκ λέγεται και έχει μέσα τσία, φυσικό χυμό ρόδι, σπασμένο βιολογικό λιναρόσπορο, μέλι καστοριάς, βιολογικό γιαούρτι από τη φάρμα Μόσχου, φράουλες, φραμπουάζ, φιλέ αμυγδάλου, φλέικς καρύδας, να σας είπα, είναι πολύ καλοκαιρινή η γεύση, γρανόλα αμυγδάλου για να το κάνει και έτσι λίγο πιο τραγανιστό. Είναι πεντανόστιμο να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Τα σφινάκια πιπερόριζας, ένα μπουκαλάκι τόσο δά, που μέσα του κρύβει όλη την ενέργεια που χρειάζεται και τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο. Θα βρείτε πραγματικά διαμαντάκια μέσα στο αβοκάντο. Προϊόντα που αξίζουν την προσοχή μας. Όταν θα πηγαίνετε για οτιδήποτε άλλο, ρίχνετε μια ματιά και στο τι άλλο έχουν φέρει τα παιδιά. Πάντα είναι καταπληκτικά προϊόντα, διαλεγμένα ένα προς ένα. Για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Εν τω μεταξύ, ακούω και διαβάζω, Ελένα, πριν πάμε στο διαφημιστικό μας, ότι το επόμενο διάστημα έρχεται, τσιμπάει κι άλλο η βενζίνη. Καλά όλα με τα κόμματα, καλά όλα με τα συνέδρια, καλά όλα με τα υπόλοιπα παιδιά, αλλά το θέμα με την ακρίβεια, είτε αυτά είναι καύσιμα, είτε είναι σούπερ μάρκετ, είτε είναι οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, είναι για τις καθημερινές ανάγκες μιας οικογένειας, ενός σπιτιού. Νομίζω ότι έχουν χτυπήσει πια, όχι κόκκινο, όχι δεν φτάνει, όχι απλησίαστο. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω πόσο πραγματικά περνάει και στην καθημερινή συζήτηση κτλ. Το βλέπουμε όμως πολύ σωστά, και πολύ σωστά το βλέπουμε, όταν γίνονται, πώς το λένε αυτό, δημοσκοπήσεις. Και ρωτάνε οι δημοσκόποι ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Ούτε σου λέει ο άλλος τις υποκλοπές, ούτε σου λέει το... Δηλαδή ούτε καν πια δεν μπορεί να αγγίξει αυτά το ποσοστά ο ΠΚΠ, που είναι πολύ δυνατό θέμα, ή ξέρω εγώ τι άλλο έχουμε. Η ακρίβεια είναι μακράν το νούμερο ένα θέμα.
1: Έβλεπα ένα χθες, μια πολύ ωραία εικόνα χθες, πώς θα την κράτησα να σου το πω. Έλεγε, ας πούμε, το 2000 κάτι, δεν θυμάμαι ποια χρονιά τότε, που είχε πάει ο βασικός στα 542 ευρώ. Με 542...
0: Τσίπρας, 542.
1: Έλεγε με 542 ευρώ το 2000
0: επί
1: κάτι.
0: Επί Τσίπρα είχαμε και υποκατώτατο.
1: Ναι.
0: Υποκατώτατο.
1: Κάτσε να ολοκληρώσω, άνθρωπε.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Έλεγε λοιπόν ότι τη χρονιά την τάδε, δεν το θυμάμαι, με 542 ευρώ έπαιρνα, πες, 50 σουβλάκια. Τώρα έλεγε τον αριθμό ακριβώς.
0: Ναι,
1: δεν είχε κάνει
0: διαίρεση. Ναι,
1: σήμερα, που έχει γίνει σχεδόν διπλάσιος ο κατώτατος, παίρνω λιγότερα σουβλάκια.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Οπότε πάλι οπότε νηστική ακρίβεια, να μείνουμε.
1: Οπότε η ακρίβεια είναι προφανώς το νούμερο ένα πρόβλημα.
0: Νούμερο ένα πρόβλημα. Και τσιμπάει κι άλλο από σήμερα, λέει Τρίτη, κι άλλο η βενζίνη.
1: Δηλαδή και να μου ανεβάζεις το μισθό, άμα ανεβάζεις και όλα τα υπόλοιπα.
0: Έχω την εντύπωση το 2 και ήρθε για να μείνει. Δεν βλέπω να φεύγει ούτε το καλοκαίρι το 2 μπροστά στη βενζίνη. Και όσο προς τα πάνω πάει, τόσο καλύτερα, βρε. Έτσι, βρε. Δεν θα ζήσει ο Βαρδινογιάννης και ο Λάτσης τα δηληστήρια της χώρας.
1: Και πεθάνουν δηλαδή.
0: Πεθάνουν δηλαδή. Πάμε διαφημιστικό.
2: Ώρα Αντένες 10.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
6: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά. Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikku.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
6: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
6: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
6: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikou.
6: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974 197878.
3: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά. Ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
10: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Καλημέρα από το βροχερό Μόναχο. Εμείς εδώ το πετρέλαιο έφτασε 2,49. Και μπράβο σας. Εσείς στη Γερμανία έχετε λεφτά. Να πληρώσετε. Η βενζίνη στα 2,30. Μιαγιά. Μιαγιά. Και τώρα πιάσαμε πάλι, δόξα τω Θεώ, το 1,90 πετρέλαιο. 1,70 βενζίνη. Τι έγινε, παιδιά? Πώς πέσαμε εκεί? Γιάννη μου. Φιλιά πολλά από στην παρέα Γιάννης Τοντονίδης από Μόναχο. Χαιρετίσματα, έλα όλη η Γερμανία εδώ μαζί μας και σήμερα. Επιστροφή και δεύτερη ώρα. Πού πάμε, Χελένα?
1: Θα πάμε, φροντίζω.
0: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει. Τον παππού, τη γιαγιά, ανθρώπους με δύσκολα προβλήματα. Κατακλείσεις, έλκη, νεφροπαθείς, τομίες. Για όλους είμαστε παντού. Παντού και πάντα 365 μέρες το χρόνο παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου. Πάντα δίνω δύο τηλέφωνα, ό,τι και αν χρειαστείτε, για το φροντίζω. Είναι το 2467 5061 91 και το 6959 22 41 11. Χαιρετώ τον κύριο Σισμάνη. Χαιρετώ τον κύριο Σισμάνη, που και αυτός, όπως και πολλοί ακόμη, κάνουν αναφορά σήμερα για τη γενοκτονία των ποντίων, που ακόμη και από την Ελλάδα γνωρίστηκε το 1994 ως επίσημη μέρα μνήμης, έτσι. Έχει αναγνωριστεί από την Κύπρο, την Αρμενία, τη Σουηδία και σε κάποιες ακόμη χώρες. Όχι όμως τόσες πολλές όσες θα χρειαζόμασταν αυτή τη στιγμή.

0: Για τη σημερινή μέρα, λίγο μετά τις 10.30, στα Θήκος Σαμαραντίδης θα είναι εδώ μαζί μας. Προς το παρόν πάμε να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γράφουν και αυτές οι εφημερίδες άραγε. Για να δούμε ρε παιδιά, εδώ βλέπω λήξη συναγερμού, λένε τα νέα σήμερα. Τι συναγερμό είχαμε, γνωρίζεις?
1: Δεν άκουσα κανένα
0: συναγερμό. Επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot. Και πάλι για τις κληρονομιές. Βρέπει με τις κληρονομιές. Ποιες αλλαγές έρχονται για μυστικές και δημόσιες διαθήκες? Τι θέλετε να σας κάνω, Έλληνα, μυστική ή δημόσια?
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κάνω μία τώρα καλού κακού. Έτσι πως πάντα πράγματα. Ας να υπάρχει. Όχι, μην ταλαιπωρήστε μετά, όχι τίποτα άλλο, κατάλαβες?
1: Δεν θέλουμε τίποτα, δώσ' τα αλλού.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Τα χαρίζει το κράτος.
1: Μπράβο. Γιατί δεν τα χαρίζει το κράτος?
0: Στον αέρα επενδύσει.
1: Σε κανένα ίδρυμα, ποιο και τόπο το κράτος τα χαρίζει.
0: Στον αέρα επενδύσει 4 δις. Επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάπτυξης. Ανάκαμψης. Μπα. Πολύς λόγος γίνεται, βλέπω εδώ, και για την ωραία Ελένη του Νόλαν με την έγχρωμη. Ωραία Ελένη. Ήταν έγχρωμη η ωραία Ελένη?
1: Όχι.
0: Και γιατί τη βάζω στο έργο τώρα και δίνουμε και 6 εκατομμύρια εμείς στο έργο αυτό?
1: Γιατί μπορεί να αξίζει σαν ηθοποιός.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να βάλουμε τώρα ωραία Ελένη έγχρωμη.
1: Τώρα δεν μπορούμε να σκεφτούμε και την έμπνευση του σκηνοθέτη.
0: Μέχρι και ο Έλον Μάσκ είπε ντροπή.
1: Καλά,
0: και
1: τι θα έλεγε ο Έλον Μάσκ, μωρέ, και εσύ δεν θα έλεγε?
0: Έσως,
1: μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Μην με τρελαίνουν τώρα. Μέχρι και ο Έλον Μάσκ το είπες, λες και είναι το απάβγασμα της απελευθέρωσης.
0: Και νομίζω ότι και ένας ακόμη πρωταγωνιστής είναι τρανς, νομίζω.
1: Ναι, πού το πάμε?
0: Πού ξέρω εγώ τι. Και δίνουμε και 6 εκατομμύρια, λέει.
1: Όχι, γιατί μου το λες αυτό ότι είναι τρανς,
0: γιατί
1: ας πούμε?
0: Γίνει θέμα συζήτηση και στη
1: προφανώς ο Νόλαν τους επέλεξε για να γίνει θέμα. Εσείς θέλετε
0: θέμα
1: που το συζητάτε.
0: Α, μπράβο, είναι πονηρό.
1: Αλλιώς θα ξέρουμε ότι γυρίζετε ταινία.
0: 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο.
1: Όπα, πρέπει να τις γράψω.
0: 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο.
1: Κάτσε, να πάω στην πρώτη σελίδα. 3.047
0: προσλήψεις
1: καλά,
0: στο δημόσιο.
1: Καλά κάνεις, 3.50 κι εσύ.
0: Όχι, εδώ μιλάμε για ακρίβεια. 3.047.
1: Κοντεύουμε πάντως 40.000 από την αρχή της χρονιάς,
0: Κυρίες και κύριοι, κοντεύουμε 40.000 προσλήψεις. Άρε, αγγίση ρε, Νέα Δημοκρατία ρε. Είμαστε Μάιο και έχουμε κάνει ήδη 40.000 προσλήψεις.
1: Για την ακρίβεια, 38.391 προσλήψεις.
0: Μόνο αυτές που πήρε χαμπάρι ο ελεύθερος τύπος. Αυτές που δεν πήρε χαμπάρι.
1: Αποκλείεται να μην πήρε.
0: Ναι, αλλά έχουμε χάσει κάτι Σαββατοκύριακα, κάτι άλλες μέρες.
1: Εντάξει, Σαββατοκύριακα θα γίνονταν προσλήψεις.
0: Γιατί όχι. Oh, δεν τα βλέπω καλά. Αυτά με τα Patriot και τα λοιπά και η λήξη συναγερμού και πίσω η Patriot και η τα F-16. Βλέπω εδώ την ελεύθερη ώρα που... μάλιστα. Κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους. Τι πάθαμε οι συνταξιούχοι πάλι? Σοκ από το Συμβούλιο της Επικρατείας, λέει, η απόφαση Μητσοτάκη για να μην καταργήσει το νόμο Κατρούγκαλου παρά τις δεσμεύσεις του, προκαλεί έμφραγμα στους δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Α, δηλαδή κοίταξε τώρα να δεις τι μπορεί να πάθει η μάνα σου.
1: Ναι.
0: Δεν θα πάρει τη σύνταξη της χειρίας, κατάλαβες?
1: Γιατί?
0: Την κόβει ο Μητσοτάκης.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους, ορίστε. Την καταργεί.
1: Και τι θα πάρει?
0: Να μην σου πω τώρα θα πάρει.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτό δεν είναι σωστό, ας πούμε.
1: Α, ναι, ενώ όλα τα υπόλοιπα είναι φοβερέ.
0: Καλώς ο Μητσοτάκης, αλλά εδώ σφάλμα, φάουλ.
1: Και τι πληρώνουμε, άμα είναι? Σταμάτα να πληρώνει τη σύνταξη.
0: Θα τα τεινάξουμε. Δεν θα πάρει, δηλαδή.
1: Άκου να σου
0: κύρα,
1: πω,
0: Όλγα.
1: Σταμάτα να πληρώνει την ασφάλειά σου. Ποιο τα πάρει μετά?
0: Αχ, να πάρει.
1: Τα πληρώνει για να τα πάρουμε εμεί, να τα πάρει η μάδα.
0: Τι, να χαθούν όλα τόσα χρόνια.
1: Σταμάτα, μην πληρώνει άλλα. Θέλω, μέχρι εδώ.
0: Ωραία, φίλε. Ντροπή και έσχος, το καταγγέλλω. Call me, call me, Κόντρα λέει δώρο στο Σουλτάνο η απόσυρση των Patriot. Βλέπεις κάτι παίζει με τα Patriot. Η Θεσσαλονίκη θέλει να γίνει διεθνής κόμβος καινοτομίας, λέει ο τύπος Θεσσαλονίκης.
1: Μπράβο τους.
0: Πώς θέλουμε κι εμείς να γίνει Καστοριά κόμβος καινοτομίας. Πέμπτη, ναι. Προσέξτε με λίγο.
1: Ναι.
0: Θυμάστε τον Μάρκους, τον ψηφιακό όνομα,
1: ναι.
0: Που τον είχαμε εδώ στην εκπομπή μας.
1: Ναι.
0: Θα είναι στην εκπομπή μας και πάλι.
1: Ωραία.
0: Ετοιμάζει με συνέτερο από το εξωτερικό κάτι πολύ ενδιαφέρον στη Μητροπόλεως.
1: Τέλεια.
0: Και θα έχω εδώ και Κωνσταντίνα τον Καρύδου μαζί.
1: Ο οποίος Μάρκους ναι. Είναι πάρα πολύ δυνατός στο TikTok.
0: Ναι.
1: Και διαφημίζει την Καστοριά στο TikTok.
0: Απίστευτα. Βεβαίως. Να το τα πεις αυτά την Πέμπτη.
1: Ναι.
0: Τι ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί το λες έτσι.
1: Σε ποια γλώσσα να τα πω.
0: Μα θα είναι εδώ και η Κωνσταντίνα, θα κάνει μετάφραση. Ντάξει. Και στα αγγλικά, ό,τι ξέρεις. Δεν σε βάλουμε και το μαχαίρι στο κόκαλο. Θα βοηθάω κι εγώ.
1: Α,
0: όπου δεν ξέρεις.
1: Τώρα που μου το είπες, κατησυχάστηκα.
0: Α, μπράβο. Εδώ, παιδάκι μου, έχουμε πάρει συνέντευξη σε ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα σήμερα στην Ευρώπη. Πλάκα με κάνεις. Μοιάζει πολύ αυτό που θα κάνει ο Μάρκους,
1: ναι.
0: Με την Τεχνόπολη που θέλει να κάνει ο Δήμος.
1: Μάλιστα.
0: Αν έχω μάθει σωστά. Ακριβώς δεν ξέρω, αλλά την Πέμπτη κατά τις 12, που θα έχουμε και γιορτή εδώ πέρα, εντάξει. Όλες οι Ελένες και οι Κωνσταντίνες θα μαζευτούν εδώ πέρα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Την Πέμπτη. Μαζί μας πάντα είναι.
1: Μαζί μας πάντα. Ω, επιπλοκύρου θα πάμε.
0: Τι λες.
1: Επιπλοκύρου θα πάμε.
0: Και πολύ γουστάρω γιατί φτιάχνουν αυτή την εποχή ειδικά.
1: Α, ακούστε με
0: τώρα
1: που
0: κάνει κάτι εξαιρετικό η Κάλλη εκεί και τα υπόλοιπα.
1: Προλάβετε, απλά αυτό σας λέω. Στην Επιπλοκύρου τα εκθεσιακά μας κομμάτια φεύγουν με εκτόσεις που δεν ξανάγιναν.
0: Όλα τα εκθεσιακά κρεβάτια σας τονίζω κάθε μέρα με μείον 50% και προσοχή. Ο αριθμός είναι περιορισμένος ακριβώς γιατί μιλάμε για εκθεσιακά κομμάτια.
1: Και όλα τα εκθεσιακά στρώματα εκτός από τα κρεβάτια, όλα τα εκθεσιακά στρώματα της Media Storm θα τα βρείτε με μείον 60%.
0: Όπως το βλέπετε στημένο, το παίρνετε και φεύγετε, παιδιά. Όπως το βλέπετε στημένο, πακετάκι. Οπωσδήποτε. Και για να πάω εδώ να αναβαθμίσουμε και τον ύπνο μας με τη σειρά Black Optimum. Στο μείον 40% ή να αποκτήσουμε το στρώμα Advanced Live μόνο με 562 ευρώ.
1: Οι δύο αυτές σειρές, η Black Optimum και η Advanced Live.
0: Και με
1: είναι...
0: προστατευτικό κάλυμα, όλα μαζί πακέτο.
1: Είναι οι καλύτερες σειρές της Mediastrom τώρα, έτσι.
0: Σωστό.
1: Και για τον αφιένα μας, αφού έχουμε πάρει κρεβάτια.
0: Τα ξέρεις,
1: έχουμε
0: βλέπω.
1: Πάρει στρώματα, έχουμε πάρει τα πάντα. Και
0: α,
1: για
0: μπράβο.
1: Τον αφιένα μας, μαξιλάρια λάτεξ, το 1 με έκπτωση μείον 15% και τα 4, η τετράδα, να πάρετε για όλο το σπίτι, με έκπτωση μείον 40%.
0: Τέλεια. Mediastrom, ο δικός σας κόσμος ύπνου τώρα και σε τιμές που ονειρεύεστε.
1: Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου, επιπλοκύρου.
0: Οπότε, να πάω λίγο και στην Εσπρέσο.
1: Ναι.
0: Ακύλας εδώ, λύγησε το βάρος, ράκος είναι ο τίτλος. Λύγησε υπό το βάρος ευθύνης στο τελικό της Γεροφύνσης που τον φόρτωσαν, μάλιστα. Δεν πήγε χθες στην εκπομπή του Φώτη και της Μελιτά στην ΕΡΤ μένοντας κλεισμένο στο σπίτι του. Άκουρε, φίλε. Δηλαδή τώρα θα πάθηκα ένα ψυχολογικό Ακύλας με αυτά. Άφαντη και η μητέρα του από την TV. Πόρε φίλε.
1: Καλά εντάξει μπορεί να μην είναι τόσο δραματικά τα
0: αφού
1: πράγματα.
0: Αφού το γράφει ψυχολογική θέλουμε... κατρακύλα. Ακύλα κατάλαβες.
1: Ναι,
0: γράφει
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, το λόγο
0: ψυχολογική ναι. Κατρακύλα.
1: Μπορεί ο άνθρωπος να θέλει να καθίσει λίγο να ηρεμήσει.
0: Μη χειρότερα
1: δεν είναι παράλογο αυτό.
0: Ωραία. Και πώς επηρεάστηκε όμως ακόμη και η εφορία.
1: Η εφορία.
0: Εμπνευσμένο από τον Ακύλα το νέο επιχειρησιακό σχέδιο στην εφορία. Χρωστάς, φέρτο χρήμα στην ΑΔΕ. Βλέπεις πώς επηρεάστηκαν και οι παλιοί μου συνάδελφοι.
1: Αλίμονο.
0: Βεβαίως. Η Εσπρέσο με την Έμιλη στη Μύκονο. Τι είναι η Έμιλη στη Μύκονο?
1: Είναι η γνωστή σειρά του Netflix, το Emily in Paris.
0: Emily in Mykonos δηλαδή τώρα.
1: Τώρα είναι Emily in Mykonos, ναι.
0: Α, δηλαδή όπου πάει λέγεται Emily in Mykonos.
1: Δεν ξέρω, νομίζω Emily in Paris λέγεται πάντα, αλλά
0: α.
1: Τώρα είναι στη Μύκονο.
0: Βρήκαμε τη βίλα λέει των 20.000 την ημέρα. Πα. 20.000 την ημέρα παίρνουν στην Μύκονο.
1: Μια χαρά.
0: Για νοικιάζουν. Ωραίο ρε παιδιά αυτό. Στον Τούρλο. Τούρλο είναι αυτή η βίλα που θα γίνει σούπερ πλατό. 20.000 την ημέρα παιδιά τα νοικιάζουν στη Μύκονο. Άρε πατέρα, έκανε σπίτι στην Γαλιθέα. Κάνε ένα στη Μύκονο.
1: Που να ξέρε. Δεν τον έβγαλε ο δρόμος από τον Μύκονο.
0: Ένα πάρει ευχή να πάρει.
1: Άμα το ξέρε θα το είχε κάνει.
0: Άμα το ξέρε σίγουρα. Κρεμλίδου σε pop, τι λέει εδώ, σε non-stop εφιάλτη. Α, έτσι έχει γίνει έμμο η ιδέα ποιος έχει τις γυμνές τις φωτογραφίες από ό,τι έχω δει. Και τι λέει εδώ, η νομικού έλαμψε στο κόκκινο χαλί μαζί με τις Μπρούνι και Μπλάνσετ.
1: Α, μάλιστα.
0: Στις Κάνες το βάλει περιβαλλοντικό.
1: Στις Κάνες, ναι, ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και η νομικού τι έκανε εκεί.
1: Η νομικού την κάλεσαν στις Κάνες.
0: Σοβαρά, μπράβο. Ποια είναι η νομικού
1: η... Η Δούκισσα.
0: Η Δούκισσα. Ή καμιά εφοπλιστρία.
1: Όχι καλά, η Δούκισσα είναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Κατά μία έννοια είναι και αυτή.
0: Ωραία, ωραία. Προχωράμε. Φεύγω από εδώ. Και πού να πάω.
1: Πήγαινα κάπου αλλού.
0: Κάτσε, να πάω σε άλλη εφημερίδα, αλλά πάω και λίγο χορηγούς.
1: Α, τότε πήγαινα στήριξη μάστορα.
0: Στήριξη θα πάω γιατί εγώ μάστορας, ο Μπόμπο μάστορας. Θέλω μαγαζί που να βρίσκω ό,τι θέλω τη στιγμή που το θέλω. Και το Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη μου δίνει αυτή τη δυνατότητα, γιατί στο τεχνικό πολυκατάστημά του θα βρούμε ό,τι χρειαζόμαστε, χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά μας. Μεταξύ άλλων και εμπόριο σιδήρου, σίδηρο οικοδομής, παραδοσιακά κάγκελα, συνθετικές ανίδες ΔΕΚ, λαμαρίνες όλες διαστάσεις, πάνελ για την καλύτερη θερμομόνηση κατασκευής σας, πολύ μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους, είδη σειρματουργίας, μεταλλικά θερμοκήπια, νάλον δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Και πού θα μας βρείτε?
1: Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. 85-758, παιδιά. Και να πάω λίγο και στην Star Press. Τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης του μικρού Μπένιστερ από 35 χρόνια. Ο μικρός Μπεν μπαίνει στο σιρτάρι, λέει εδώ. Σε σοκ η μητέρα του μετά την απόφαση των αρχών να σταματήσουν τις έρευνες, γιατί πετούν στον κάλαθο των αχρήστων στοιχεία ερευνών τριών δεκαετιών. Και συμμορία θείου και ανιψιών ξυλοκοπούσε και εκβίαζε αγρότες στην Κρήτη. Ωραίοι. Και αυτοί είναι οι σκληροί ληστές στη δημοσιότητα, οι σαδιστές της Ετόλα Καρνανίας, η όμορφη Αλαβανή που έδινε τις εντολές. Μπράβο. Μπράβο η όμορφη. Και σαν στάρ του Χόλιγου τη Δούκισσα νομικού, να το εδώ, με καρέ μαλλιά. Καρέ μαλλιά.
1: Κουρεύτηκα
0: έχετε
1: εγώ.
0: Έχετε ήδη ίδια μαλλιά με την.
1: Πρώτα κουρεύτηκα εγώ.
0: Και μετά η Δούκισσα.
1: Μετά κουρεύτηκαν όλες.
0: Α, γι' αυτό.
1: Κουρεύτηκε η Μαλέσκου. Κουρεύτηκε η Δούκισσα.
0: Όλες καρέ.
1: Όλες καρέ.
0: Τι έχετε πάθει με το καρέ, όλες οι όμορφες. Με καρέ μαλλιά και στράπλες, λέει, φόρεμα στις Κάνες.
1: Για να πω την αλήθεια, πριν από μένα είχε κουρευτεί καρέ ή η Κατερίνα Λιόλιου.
0: Α,
1: μετά τα μάκρυνα. Αυτή τα κόψαμε εμείς.
0: Το λογαριασμό που τον έστειλε.
1: Τον λογαριασμό.
0: Την Πολυκάρπη. Πολύ ωραία. Όταν σας τα έλεγα εγώ να φέρουμε τη Λιόλιου το χειμώνα, τα Χριστούγεννα.
1: Μα θέλαμε. Θέλαμε,
0: αλλά. Τυχιούχος η Λιδία Ευαγγελάτου. Α,
1: πήρε πτυχίο, μπράβο.
0: Έλαμψαν από χαρά η Τατιάνα και ο Νίκος. Θα έχετε παρατηρήσει ότι την προηγούμενη εβδομάδα απουσίασε κάποιες μέρες ο Νίκος Ευαγγελάτος, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Από την εκπομπή. Και έκανε κάποιο τσεκούραση εκεί την εκπομπή το απόγευμα.
1: Καλέ, εγώ πάλι παρατήρησα.
0: Τι?
1: Κάνει τώρα και ο Κουσουλός τέτοια με τα γραφικά.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να τα πετύχει καλά. Δηλαδή δεν τον πιάνει ούτε στο δαχτυλάκι τον Ευαγγελάτο. Προσπαθεί με ένα, αλλά δεν είναι. Κάνει και ο Κουσουλός, αλλά είναι κρίνση αυτά που κάνει ο Κουσουλός.
1: Γιατί αυτά που κάνει ο Ευαγγελάτος δεν είναι καθόλου κρίνση.
0: Αυτά που κάνει ο Ευαγγελάτος είναι λες και είσαι μέσα, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Καμία σχέση. Ο Κουσουλός προσπαθεί, αλλά δεν πιάνει μία.
1: Χάλια είναι και τα δύο.
0: Χάλια είναι, χάλια.
1: Όχι, και Ευαγγελάτες χάλια είναι.
0: Και πήγε να. Η πτυχιούχος, λέει, η περήφανη δίπλα στην καλονή κόρη του.
1: Ναι, ωραία, μπράβο.
0: Κατά πού πήρε το πτυχίο η κόρη του Ευαγγελάτου?
1: Κατά τη Νέα Υόρκη μου φαίνεται ήταν.
0: Πού ήτανε?
1: Κάπου στην Αμερική νομίζω. Νέα Υόρκη.
0: Και πληρώνεις, φαντάζομαι.
1: Και την τζάμπα.
0: Μπράβο. Σωστά. Μάλιστα. Ωραία. Να. Τι λένε όταν παίρνεις πτυχίο? Τι ευχή θέλω?
1: Καλή σταδιοδρομία.
0: Καλή σταδιοδρομία, Έλενα. Δεν έπιασε η ευχή. Τι θα κάνουμε τώρα?
1: Τι θα κάνουμε δηλαδή?
0: Κάτσω πεθάνω.
1: Κοίταξε να δεις. Μια σταδιοδρομία θα κάνεις τώρα. Που θα είναι άλλο θέμα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και υπάρχει και στο πρωτοσέλιδο και αυτό το θέμα με τον παίκτη τον Φλόρο. Οι πιθανότητες να ζήσει ήταν μηδαμινές. Το θαύμα που πιστεύει ότι τον έσωσε. Πραγματικά μια φοβερή ιστορία για αυτό το παλικάρι που πήγε να αλλάξει, όπως είπαμε σε προηγούμενη εκπομπή, τη ζωή του μέσα από το Survivor, και η ζωή του άλλαξε με έναν άλλο βέβαια τρόπο, άσχετα αν έρθουν τώρα αποζημιώσεις ή οτιδήποτε άλλο για αυτό που υπέστη. Λοιπόν, φεύγω και από εδώ και που πάω.
1: Φύγε, να πάμε λίγο κουκλάρες μου για ψώνια εμείς.
0: Άντε να πάμε.
1: Να πάμε λίγο Your Look.
0: Να πάμε.
1: Διότι έχει έρθει στο Your Look όλη η νέα η ανοιξιάτικη κολεξιόν μας. Έχουμε ανοιξιάτικες αφίξεις, νέες παραλαβές στα μπλουζάκια μας, τα πιο λεπτά για τώρα, για αυτό το διάστημα. Στα ποκάμισά μας που για την άνοιξη μας αρέσουν πάρα πολύ. Στα φορέματά μας. Ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να φοράμε και λίγο φορέματα στην καθημερινότητά μας, ρε παιδιά. Στα κοστούμια μας θα βρείτε τέλεια κοστούμια σε τέλεια χρώματα και σε όλα τα μεγέθη. Γι' αυτό να σας το υπενθυμίζω ότι στο Your Look θα βρείτε ρούχα για όλα τα μεγέθη. Για τα μικρό σώμα κορίτσια μας, ξεκινάμε από μικρά μικρά νούμερα μέχρι plus size νούμερα. Τα τζιν μας, τα παντελόνια φυσικά. Είναι τώρα την άνοιξη, πάει πολύ το τζιν, ρε παιδί μου, και τα πιο ανοιχτόχρωμα, ειδικά αυτή την εποχή. Τα πανοφόρια μας, ανοιξιάτικα πανοφόρια, καταπληκτικά. Έχουν διαλέξει τέλεια κομμάτια για όλες μας τα κορίτσια στο Your Look. Θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ να επιλέξετε πανοφόρη. Και φυσικά εδώ και λίγες μέρες είναι και πλήρως ολοκληρωμένη η κολεξιόν μας γάμος βάφτιση. Οι φορεματάρες οι καταπληκτικές, που στεναχωριέμαι πάρα πολύ που δεν έχω φέτος ένα γάμο να πάρω είδα, καλά όλα ήταν, ένα και ένα ήτανε, αλλά ένα ειδικά γαλάζιο. Μου έχει κάτσει ακόμα στο μυαλό, ακόμα το σκέφτομαι, ρε παιδιά. Φοβερό, καταπληκτικές επιλογές. Μαθαίνω ότι κάνετε χαμό, γιατί τώρα είναι έτσι πολύ δυνατό διάστημα για να κάνετε τα ψώνια σας για τους γάμους και τις βαφτίσεις που έρχονται από εδώ και στο εξής. Γιατί λίγο πολύ είμαστε όλες κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε κουμπάρες, κάποιες είστε νονές. Συμπεθέρες μου, αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας τέλος στο Your Look. Να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε. Γιατί θα βρείτε φορέματα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα στυλ, για όλα τα γούστα, για όλους σωματότυπους. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο ανοιξιάτικο Your Look και yourlook.gr.

0: Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε και στο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά σας κράτησα το καλύτερο για το τέλος. Ελεύθερη ώρα. Παιδιά, η Παναγιά μίλησε. Πλησιάζουν τα γεγονότα στο Αιγαίο. Τι είχε αποκαλύψει η Θεοτόκος στην αγιογράφο μακαριστή Χρυσούλα πριν 9 χρόνια. Πριν 9 χρόνια. Όταν η Χάρη της συζέσουσε με θαυμαστό τρόπο την αρχιλοχία Βασιλική Πλεξίδα. Έρχεται πόλεμος αλλά όχι καταστροφή. Πάλι καλά. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ θα ηγηθεί, η Παναγία θα προστατεύσει, η Ελλάδα θα αναστηθεί, η Ορθοδοξία θα λάμψει και το Σανά θα ψαλεί. Άρα εντάξει είμαστε.
1: Καλά τα βλέπω τα πράγματα.
0: Καλά τα βλέπω και εγώ.
1: Αισιόδοξη λέει.
0: Μπράβο.
1: Κατά μία έννοια.
0: Η Τουρκία ρυθμίζει τις μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Όπως το 55, το 67, το 74, το 76, το 87, το 95, το 2000 και τώρα με τη γαλάζια πατρίδα. Ενώ το Κισέ αποφάσισε την απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο. Εδώ και τώρα επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Γιατί αύριο λέει η εφημερίδα. Θα είναι αργά. Κυρίες και κύριοι, αυτά συνταρακτικά, αλλά μην αγχώνεστε και πόλεμος να γίνει μας συμφέρει, είναι υπέρ μας. Κατάλαβες?
1: Μάλιστα.
0: Οπότε μια χαρά τα βλέπω τα πράγματα. Οδηγούμεθα για το διαφημιστικούλι μας και σε 5 λεπτάκια επιστρέφουμε και με τις θεματάρες μας και σήμερα, εντάξει. Πάμε.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10:30. Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 16,8 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
0: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24.

0: μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου sleep coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
1: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
2: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
3: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
2: Κυλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
6: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
4: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.

0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
0: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
3: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
4: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
5: Αντένες FM 93,6.

0: Μέρα λοιπόν της γενοκτονίας των ποντίων σήμερα. Δεν ήταν ένας, δεν ήταν δύο, 353.000 σύμφωνα με τους απολογισμούς. Οι Έλληνες του Πόντου τους κατακρεούργησε το χέρι του Κεμάλ Ατατούρκ. Μια σειρά εκδηλώσεων που έχουν ξεκινήσει εδώ και μέρες και λαμβάνουν χώρο στην Καστοριά. Με αποκορύφωμα σήμερα βέβαια που είναι ακριβώς η μέρα της γενοκτονίας. Στάθη Σαμαρατίδης μαζί μας. Στάθη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές σας.
0: Θέλω λίγο, Στάθη, να πούμε δύο λόγια αρχικά, όπως κάνουμε κάθε χρόνο έτσι κι αλλιώς, για τις εκδηλώσεις που προηγήθηκαν. Αν όλα πήγαν καλά, αν είσαι ευχαριστημένος, αν γενικά φέτος το κλίμα ήταν αυτό που θέλατε να δώσετε και τα μηνύματα που επίσης θέλατε να δώσετε στην Καστοριά.
1: Λοιπόν, είναι τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι από τις όλες τις χρονιές που θυμάμαι, ναι, ίσως ήταν η μαζικότερη έτσι συμμετοχή του κόσμου. Μας τίμησε ο κόσμος
0: και σε μεγάλους χώρους, όπως είναι ας πούμε το Πανεπιστήμιο μας, που είναι τεράστια συγκέντρωση για το αμφιθέατρο.
1: Έτσι, έτσι, η αλήθεια είναι αυτό. Αλλά ξέρεις ότι εγώ έχω ένα παράπονο, γιατί θέλω η ημέρα αυτή μέχρι την τελική δικαίωση να έχει τη συμμετοχή που αρμόζει στον ελληνισμό, όχι τίποτε άλλο, γιατί το διακύδευμα στην ουσία είναι αυτό. Αλλά να μην κλείσουμε με γκρίνια, να κλείσουμε αισιόδοξα, γιατί συμβαίνουν και άλλα πράγματα. Θα τα πω έτσι, στο μυαλό μου, τα έχω πιο μετά. Αυτό που μένει είναι ότι ο κόσμος ακολούθησε τις δράσεις φέτος. Στην εκκλησία σήμερα, παρόλο που ήταν καθημερινή, ήταν σχεδόν γεμάτη και αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
0: Ήσταν στη Μητρόπολη τώρα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, μόλις τελειώσαμε. Και όπου πήγαμε, και όπως είπες και στο Πανεπιστήμιο και στην Πεντάβρισο και όπου γίνονται εκδηλώσεις και τα χωριά μας, φέτος πήραμε την απόφαση όλοι να κάνουν μνημόσυνο τις Κυριακές, έμαθα και εκεί είχε κόσμο. Άρα νομίζω ότι σιγά σιγά ο κόσμος...
0: Άνοιξαν οι εκδηλώσεις φέτος, άνοιξαν οι εκδηλώσεις.
1: Έτσι. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, μακάρι να συνεχίσουμε έτσι.
0: Σε μια από τις εκδηλώσεις ήταν και η αδερφή του Κατσίφα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αυτό ίσως ήταν ένα στοιχείο το οποίο ήταν εντυπωσιακό, με την έννοια ότι δεν ήταν στο πρόγραμμα. Μας τίμεσαν οι άνθρωποι αυτοί, γιατί είναι γνωστή της ομιλήτριάς μας, της κυρίας Σόνια της Ευθυμιάδου. Επικοινωνήσα μαζί της και οι ίδιοι ζητήσανε να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις.
0: Οι ίδιοι ζήτησαν, έτσι.
1: Οι ίδιοι βέβαια είπαν τη Σόνια, θέλουμε να έρθουμε. Και μετά, όταν τους γνώρισα και εγώ τους ανθρώπους που έγινε το την Κυριακή, τους ζήτησαν να έρθουν και χθες που κάναμε τη λαμπαδοφορία και μας τίμησαν και εκεί, Χριστό.
0: Το βράδυ που έγινε από την περιοχή της Νομαρχίας, νομίζω μέχρι το Δημαρχείο.
1: Έτσι, πήγαμε στο μνημείο και μετά καταλήξαμε στο Δημαρχείο που ανάψαμε και το G. Και δεν είναι μόνο η κυρία Κατσίφα που φυσικά ήταν η κορυφή, ήταν και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βορειοπυρωτών Ελλάδος, ο κύριος Παντελής. Και ήταν και η κυρία Σταματία Καραγεωργίου, μια συγγραφέας, όπου έχει γράψει ένα πολύ σπουδαίο βιβλίο για το χριστιανικό ζήτημα στον Πόντο. Το νους λέγεται ο τίτλος του βιβλίου. Ήταν μια πολύ πολύ
0: ιδιαίτερη στιγμή μέσα στις εκδηλώσεις.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σήμερα πάντως ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις, έτσι δεν είναι?
1: Σήμερα κλείνουν και χρήσω να πω αυτό που ήθελα και σε είπα που θέλω να το πω. Έχουν συμβεί φέτος πολλά ωραία πράγματα. Το πιο ωραίο είναι ότι έγινε μια μεγάλη εκδήλωση στα Τόκης Μάτη στη Βουλή των Ελλήνων χθες από την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος και πρώτη φορά μπήκαμε μέσα στη Βουλή. Η εκδήλωση έγινε μέσα στη Βουλή.
0: Φτάσαμε το 2026 για να μπει μια εκδήλωση για τη γενοκτονία μέσα στη Βουλή. Τι περιμένεις όμως, Στάθη, όταν η ίδια η Βουλή αναγνώρισε τη γενοκτονία, δηλαδή η ίδια η Ελλάδα μόλις το 1994.
1: Έτσι και με αγώνα, όχι τυχαία.
0: Και με αγώνα και προσπάθεια.
1: Και έτσι. Τέλος πάντων, να μην είμαστε μίζεροι. Και επίσης είχαμε και ένα νέο από τον κύριο πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η Αργεντινή μάλλον θα αναγνωρίσει την γενοκτονία.
0: Ναι, είναι μερικά κράτη όπως είναι η Κύπρος, η Αρμενία, η Σουηδία.
1: Ήδη έχουμε πέντε, Αυστρία, Ολλανδία, τώρα είναι και η Αργεντινή.
0: Τώρα και η Αργεντινή. Είναι στοίχημα αυτό να αναγνωρίσουν χώρες την γενοκτονία.
1: Βέβαια, μα γι' αυτό αγωνιζόμαστε για τη διεθνή αναγνώριση, να τα κράτη και να τους οπέλους να καταλήξουμε στον ΟΗΕ.
0: Και να το διευκρινίσουμε για κάτι ακόμα, Σταθή. Δεν αγωνίζεστε για την αναγνώριση, γιατί αποζητάτε κάτι από αυτό. Την ηθική δικαίωση θέλετε και τίποτα.
1: Έτσι, ο ελληνισμός ποτέ δεν ήταν εκδικητικός, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα γεγονότα. Πρέπει να τιμούμε τα γεγονότα.
0: Αν δεν κάνω λάθος, έγινε εκδήλωση όμως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος για την γενοκτονία. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω
1: ναι, προσπαθεί να γίνει, να κάνουμε κάποια βήματα εκεί πέρα στο Ευρωκοινοβούλιο. Παρόλο που υπάρχει απόφαση, ένα άρθρο, υπάρχει μια παράγραφο μαζί με τους Αρμενίους που έγινε το 2006, αλλά θέλουμε να το προχωρήσουμε ένα βήμα περισσότερο.
0: Ναι.
1: Γίνονται πράγματα, μπορεί να είμαστε λίγο στεναχωρημένοι, όπως είπες και εσύ που αργήσαμε, ότι υπάρχουν και ακόμα άνθρωποι μεταξύ μας που γκρινιάζουν ακόμα, δεν τα αποδέχονται όλα αυτά τα πράγματα, αλλά γίνονται και αισιόδοξα πράγματα που μας δίνουν κουράγιο να συνεχίσουμε και ευελπιστούμε ότι θα είμαστε εμείς η γενιά που θα τα καταφέρουμε.
0: Τώρα, Στάθη, για πες μας λίγο, σήμερα τι, πήγατε εκκλησία, τώρα τι περιλαμβάνει
1: σήμερα
0: το
1: είναι εκκλησία,
0: πρόγραμμα.
1: Τώρα είμαστε κάτω στον άγνωστο στρατιώτη για να κάνουμε την κατάθεση.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε να 11.30 έχουμε έναρξη. Παρόλο που ο καιρός λίγο μας τα χαλάει τώρα, ψυχαλίζει, αλλά δεν μας πει αυτό.
0: Ναι, είναι δύσκολη ημέρα σήμερα, φαίνεται ότι θα βρέξει.
1: Ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εμείς πρέπει να τιμήσουμε τους ανθρώπους αυτούς.
0: Φυσικά.
1: Έτσι.
0: Στο μνημείο έγιναν κάποιες εκδηλώσεις, γιατί είδαμε και έναν ιδιαίτερο φωτισμό φέτος στο μνημείο. Μια αναβάθμιση εκεί της περιοχής.
1: Λοιπόν, κάλλιο αργά παρά ποτέ, είχαμε τα προβληματάκια που είχαμε τις εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Φέτος όμως είμαστε υποχρεωμένοι να αναγνωρίσουμε ότι έγινε μια πολύ καλή δουλειά στο μνημείο.
0: Ήταν κάτι νομίζω που το ζητούσατε, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έτσι, ναι, γιατί είχαμε κάποια προβλήματα να κάνουμε τις εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου και θέλαμε να διαβάσουμε. Δεν βλέπαμε, δεν υπήρχε φωτισμός.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα αίτημα. Τώρα
0: υπήρχε νομίζω πολύ... μια λάμπα από πάνω, κάπως ερχόταν, κάπως περίεργα.
1: Όχι, εξαφανίστηκε. Δεν ξέρω, ήταν ένας προβολέας.
0: Ένας προβολέας, ναι, θυμάμαι κάτι.
1: Ναι, τέλος πάντων, τώρα έγινε να πούμε και το καλό αυτό, όπως λέμε, τα θετικά πρέπει να τα
0: τονίσουμε.
1: Έτσι, λοιπόν, έγινε πολύ ωραία η δουλειά αυτή, αναδεικνύει το μνημείο και αυτό που είπε και η κυρία Σόνια στην ομιλία της είναι ότι όποιος θέλει και πάει στο μνημείο και το παρακολουθήσει και καταλάβει το νόημα και τι είναι το μνημείο αυτό, θα καταλάβει όλη την ιστορία του ποντιακού ελληνισμού, Χρήστο.
0: Ναι, ναι.
1: Και ένα ακόμα, εσύ τα ξέρεις, είσαι πάντα δίπλα μας. Τα εγγένεια αυτά τα έκανε...
0: Εγώ είχα ζήσει την πορεία και τον αγώνα και του Γιάννη και των υπολείπων για να γίνει αυτό το μνημείο.
1: Έτσι, είχαμε ζήσει
0: από κοντά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο τότε.
1: Έτσι, άρα καταλαβαίνεις ότι μπορούμε και πολιτιστικά να το προβάλλουμε αυτό. Σαν στον ποντιακό ελληνισμό υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά, εγώ μιλάω με ανθρώπους, όποιοι έρχονται σε σωματεία, έρχονται σε Καστοριά, πηγαίνουμε εκεί πέρα. Το ξέρεις αυτό.
0: Και κάνεις πολύ καλά και το λες. Βγαίνετε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, κάνετε τις βόλτες σας, πάτε και στο πάρκο, ρίξτε μια ματιά. Είναι μια ολόκληρη ιστορία. Αν δείτε αυτό, δεν είναι απλά ένα μνημείο. Είναι η ιστορία του πόντου.
1: Ιστορία, έτσι, του ελληνισμού.
0: Θα το δείτε από αριστερά προς δεξιά. Θα το καταλάβετε.
1: Στη μαύρη θάλασσα. Ακριβώς. Αυτό.
0: Αξίζει τον κόπο. Και νομίζω ότι πολύ εύκολα θα το κατανοήσετε κιόλας. Ίσως είναι και ένα από τα μνημεία πανελλήνια που έχουν, που πραγματικά έχουν τόσο μεγάλη αξία.
1: Είναι, Χρήστο μου, ένας ακόμα λόγος που πρέπει να είμαστε περήφανοι σαν Καστοριανοί είναι ότι είναι το πρώτο μνημείο γενοκτονίας που στήθηκε στην Ελλάδα και στον κόσμο. Το σημαντικότερο επίσης ότι τα γένεια τα έκανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
0: Βέβαια.
1: Και το ουσιαστικό είναι ότι είναι τόσο μεγάλο και τόσο περιληπτικά σωστό. Ναι. Δηλαδή όλη η ιστορία, όπως είπες και εσύ, θα το καταλάβει. Όταν βλέπεις τον Χριστό Μαλωδέρα δεν θα το καταλάβεις.
0: Από εκεί
1: μέχρι
0: το τέλος.
1: Όταν βλέπεις την Παναγία σου Μελά δεν θα το καταλάβεις. Όλα θα τα καταλάβεις.
0: Και επαναλαμβάνω, για να γίνει αυτό είχε δοθεί πάρα πολύ μεγάλος αγώνας. Θυμάμαι και τον Γιάννη, θυμάμαι και τον Αείμνηστο Σημειοφορίδη πολύ σε αυτό το
1: που, που βοήθησε ουσιαστικά.
0: Πάρα πολύ, ναι.
1: Αλλά να μην ξεχνάμε και τον απλό Καστοριανό, ο οποίος έδωσε τον οβολό του. Και το πιο συγκινητικό που θυμάμαι και εγώ, γιατί ήμουνα λίγο απ' έξω, αλλά και κοντά ναι. την προσπάθεια αυτή.
0: Ήσουν μικρούλης τότε,
1: Έτσι, τις ιστορίες ότι απλήκα στο Γιάννη που δεν ήταν και ποντιακής καταγωγής, δίναν τον οβολό του για να στηθεί αυτό το μνημείο. Γι' αυτό έχει αξία.
0: Γι' αυτό έχει αξία. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι, Στάθη, ακόμη να πούμε ως μήνυμα για τη μέρα σήμερα.
1: Ναι, θέλω να πω μόνο ότι ο κόσμος να είναι δίπλα στα σωματεία, στον αγώνα αυτό που γίνεται, και τα σωματεία οφείλουν να κάνουν βήματα έξω από το χώρο πλέον, να μιλήσουν για την ιστορία μας, να μιλήσουν για τη διάλεκτό μας, να μιλήσουν για τα γεγονότα αυτά και να προσπαθήσουν μέσα από αυτή τη διαδικασία να κερδίσει ο ελληνισμός. Γιατί ο ελληνισμός θα κερδίσει εάν δεν λησμονήσει. Η μνήμη είχα διαβάσει κάπου, Χρήστο, ότι είναι όπλο, λέει,
0: ναι.
1: και πρέπει να το χρησιμοποιήσει σωστά. Είναι πολύ σημαντική φράση αυτή.
0: Και νομίζω ότι εκεί στον σύλλογό σας και στο σωματείο σας προσπαθείτε να διατηρήσετε όσο το δυνατόν πιο ζωντανά όλα αυτά, όλη αυτή την παράδοση, τη γλώσσα, τη διάλεκτο, καλύτερα
1: μας, έτσι,
0: τους χορούς, το φαγητό,
1: όλα αυτά
0: τις συνήθειες
1: μια... έτσι είναι
0: είναι καταπληκτικό.
1: Έτσι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Στάθη.
1: Τίποτα και εσύ καλή συνέχεια και καλούς αγώνες. Ποντιακούς και εθνικός.
0: Καλημέρα, Στάθη.

0: μέρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι όπως είπαμε και υποσχεθήκαμε, ξεκινάμε ουσιαστικά τα θέματα με τη σημερινή μέρα, όπως κάνουμε τόσα χρόνια πια, 30 χρόνια εδώ και αλλού. Αυτή η μέρα είναι πολύ πολύ ιδιαίτερη για τον ελληνισμό του Πόντου. Προχωράμε. Μαζί μας η Ελένα είναι.
2: Και το και πιο αξιοθαύμαστο στους Πόντιους είναι ότι όλοι είναι πολύ πολύ περήφανοι για την καταγωγή τους. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό είναι παραδειγματικό για το πόσο περήφανοι είναι για την καταγωγή τους.
1: Και έτσι πρέπει πραγματικά.
2: Ναι, δεν λοιπόν, το βλέπεις συχνά. Συνήθως το συναντάμε έτσι στην νησιωτική Ελλάδα. Είναι πολύ περήφανοι για την καταγωγή τους και δίνει, εμένα πραγματικά μου δίνει, που δεν είμαι Πόντια, αλλά μου δίνει παράδειγμα το πώς βλέπουν αυτή την καταγωγή τους για να δω κι εγώ τη δική μου. Είναι παραδειγματικό, αλήθεια το λέω.
1: Μαζί μας και σήμερα είναι η χορηγή μας.
2: Ναι, πάμε. Α, Αιχμή θα πάμε. Φροντιστήριο Αιχμή θα πάμε.
1: Φροντιστήριο Αιχμή, διότι.
2: Διότι η επιτυχία θέλει σωστή προετοιμασία. Πώς θα γίνει αλλιώς? Επαναληπτικά μαθήματα, παιδιά, έχουν ξεκινήσει εξετάσεις των λυκείων. Σε λίγο ξεκινάνε και των γυμνασίων, οι ενδοσχολικές εννοώ. Με έμπειρους καθηγητές, οργανωμένο πρόγραμμα και προσωπική καθοδήγηση για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Έχουν ξεκινήσει τα επαναληπτικά μαθήματα λοιπόν για τις εξετάσεις μας. Παράλληλα, ξεκίνησαν και οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα που αρχίζουν 15 Ιουνίου. Σας περιμένουμε λοιπόν στο γυάλινο κτίριο, τηλεφωνικά στο 86 110, φροντιστήριο Αιχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
1: Και πάμε και αγαπημένη σύμπλευση.
2: Θα πάμε στη σύμπλευση, το πιο σύγχρονο κδίβ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84 555.
1: Το ποντιακό που ακούσαμε μετά την συζήτηση με τον Στάθη ήταν επιλογή του φίλου του Κώστα από τα Γιάννενα, που στέλνει την καλημέρα του στην τρελή παρέα και χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Μπικ στη Γερμανία.
2: Γεια σου ρε Κώστα, γεια σου Μπικ. In the death
1: car. Γέρμας φάρουν το πετανός στο μικροπωλείο μας στην Αλεύχη με όλα τα κλεκτά για το καθημερινό μας τραπέζι. Εξαιρετική όπως πάντα ποιότητα προϊόντων. Σούπερ και τιμές για το δικό σας κέρδος. Φέρτε μου τα Καναντέρ, λέω. Να σβήνω τις φωτιές από τις ψισταριές και όλα τα υπόλοιπα που κάνουν τη ζωή μας πιο όμορφη με προϊόντα Γέρμας φάρουν. Όλη δυνατή ομάδα είναι εκεί. Στέλνουμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Και θα σας φροντίσει ιδιαιτέρως κάθε φορά που πηγαίνετε στη Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη. Παραγγέλνουμε τώρα 82-810 Γέρμας Φάρμ. Baby's breath makes me forget about death. At your age, you still... Λοιπόν, να μας πας και σε ορισμένες εκδηλώσεις.
2: Α, λοιπόν, να ανέβω ψηλά, λέω, να πάω Νεστόριο.
1: Νεστόριο!
2: Μην κανονίσετε τίποτα για Αγίου Πνεύματος, σας έχω εδώ τώρα ένα διήμερο φωτιά. Το Νεστόριο γιορτάζει λοιπόν ένα διήμερο παράδοσης και κεφιού. Το καφέ 66 στην πάνω πλατεία του Νεστοριού μας προσκαλεί όλους το πιο ξεσηκωτικό διήμερο του Αγίου Πνεύματος. Δύο βραδιές γεμάτες αυθεντικούς ήχους, χορό και την ενέργεια που μόνο η παράδοσή μας μπορεί να μας προσφέρει. Σάββατο 30 Μαΐου, τότε γίνεται η αρχή, με ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι, με τις χρυσές νότες στα χάλκινα, συμμετέχει με την ποντιακή λύρα και τον ταούλι ο Κοσμάς Σαβίδης και ο Σάβας Μιχαηλίδης. Θα συμμετάσχουν και το χορευτικό ενηλίκων του Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Νεστορίου και το χορευτικό του Συλλόγου Νεοχορούδας ο Μέγας Αλέξανδρος. Αυτά για Σάββατο 30 Μαΐου. Την Κυριακή τώρα 31 Μαΐου η διασκέδαση απογειώνεται με την μπάντα που έχει λατρέψει όλη η Ελλάδα. Μπάντα εντόπικα, μια βραδιά γεμάτη χάλκινα και ρυθμό που δεν θα αφήσει κανέναν καθιστό. Θα μας ξεσηκώσουν όλους. Συμμετέχουν τα χορευτικά ενηλίκων του Λαογραφικού Συλλόγου Αριέστε, του Άργους Οριστικού, του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Αρμονία Καστοριάς και όλα αυτά που, όπως είπαμε, καφέ 66 στην πάνω πλατεία Νεστορίου με φαγητό, ποτό, ζωντανή μουσική. μουσική και χορό μέχρι το πρωί. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους να γίνουμε μια μεγάλη παρέα και να δημιουργήσουμε μαζί τις πιο όμορφες

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 11.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
4: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
3: Εθελοντισμός.
4: Συντονισμός.
3: Συνεργασία.
4: Αλληλεγγύη.
3: Ασφάλεια.
4: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
3: Ασκήσεις ετοιμότητας.
4: Έρευνα και διάσωση.
3: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
4: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
0: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
5: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
5: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
5: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο 24670-24461.
6: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα. Που τη βλέπεις.
2: Και τώρα πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
8: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
7: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
8: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
7: Energon Constructions and Consulting Engineers.
8: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
7: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
9: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μια σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την Πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
10: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
11: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Antennes FM 93,6.

0: Επιστροφή από το διάλειμμα, πάμε και στο επόμενο μας θέμα όπως το έχουμε προαναγγείλει. Να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Πριν όμως από αυτό, το θέμα με το βίντεο που έγινε πανελλήνιο, που προβλήθηκε από πανελλήνιο site για κακοποίηση αγριογούρνου από πλευράς καστοριανών κυνηγών στην Καστοριά κάπου. Είναι λίγο μπερδεμένο το πράγμα και θα καταλάβετε γιατί. Θα έχουμε σε λίγο τον πρόεδρο του συλλόγου του κυνηγητικού συλλόγου Καστοριάς, τον κύριο Πόραβο μαζί μας. Μαζί μας, Έλληνα, πάντα είναι όμως και...
1: Λίγο ανάληψη θα μας πας.
0: Θα πάμε και ανάληψη, το είπαμε και στην αρχή. Πάμε ανάληψη από σήμερα κιόλας. Από σήμερα, παιδιά, μπορούμε να πάμε ανάληψη. Είναι ανοιχτά τα παιδιά και αύριο με τον Εσπερινό μας. Και φυσικά την Πέμπτη, που είναι και της ανάληψης, όπου θα γίνει και η περιφορά. Ποιος όμως έρχεται για μια ακόμη χρονιά στην ανάληψη?
1: Έρχεται Χριστάρας, παππούς Μιχάλης Φαρσαλινός.
0: Παππούς Μιχάλης Φαρσαλινός, ο καλύτερος χαλβάς παγκοσμίως, παιδιά, θα είναι εδώ και στην ανάληψη στο Δυστυλιό. Δεν το ξεχνάμε, δεν το αμελούμε, μαζί με όλα τα υπόλοιπα, για το σπίτι, για την παρέα στα σουβλάκια και για τον δρόμο. Πάμε στο Χριστάρα, παππούς Μιχάλης Φαρσαλινός, και κάνουμε χαμούλι. Από την εκπομπή μας θα συνοηθώ λίγο με τον Χρήστο. Να δω αύριο μεθαύριο θα δώσουμε πάντως και χαλβά μέσα από την εκπομπή μας. Ίσως να έχετε δει λοιπόν στα κοινωνικά δίκτυα αυτές τις... Εγώ να σου πω την αλήθεια, όταν πήγα να δω το συγκεκριμένο βίντεο, άντεξα μερικά δευτερόλεπτα, δεν ήθελα να το δω παρακάτω.
1: Εγώ δεν μπορώ να το βλέπω.
0: Γιατί θεωρώ ότι όποιος και αν το έκανε και το πρόβαλε και δημόσια, δεν εξυπηρετεί τίποτα, όχι μόνο σαν βίντεο, σαν εικόνα, δεν εξυπηρετεί σε τίποτα αυτό που υπέστη το ζώο. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί έπρεπε να υποστεί αυτά τα βασανιστήρια το συγκεκριμένο ζώο. Από τα σκυλιά και όλη τη συμπεριφορά βεβαίως των ανθρώπων.
1: Γενικώς έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις με τους κυνηγούς, οι οποίοι λένε ότι
0: πολλοί κυνηγοί
1: μιλάνε για την αγάπη τους, για τη φύση και για τα ζώα. Αυτό δεν νομίζω ότι...
0: Δεν το δέχονται. Για να τα πάρουμε όμως τα πράγματα από τη σειρά. Φωτογραφίζεται η Καστοριά και αυτό καταλαβαίνετε ότι σε πρώτη φάση δεν είναι καθόλου καλό. Είναι Καστοριά εδώ ή δεν είναι? Ο κύριος Πόραβος είναι μαζί μας και κύριε Πρόεδρε, καλημέρα και συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας.
2: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ. Και να τα πάρουμε όπως είπατε τα πράγματα με τη σειρά.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Αυτό το γεγονός...
0: Να πω από την αρχή μόνο ότι πολύ πολύ σύντομα θα απαντήσετε και γραπτός στο δημοσίευμα.
2: Ναι. Ήδη κάναμε κάποια μικρή έρευνα σαν κυνηγητικό σύλλογο Καστοριάς, ο πρώτος κυνηγητικός σύλλογος Καστοριάς, να ξέρουμε τι συμβαίνει και να έχουμε τεκμηριωμένη και την απάντησή μας. Αυτό το γεγονός έγινε. Γεγονός. Τέλος πάντων, από το πρώτο θέμα, όχι στα όρια του νομού Καστοριάς.
0: Έγινε έξω από το νομό Καστοριάς.
2: Έξω από το νομό Καστοριάς. Απλά συνέπεσε, έτυχε, δεν ξέρω αυτό, ας το πούν οι ίδιοι, να είναι κάποιοι κυνηγοί από την Καστοριά, που δεν είναι και μέλη της λόγου μας.
0: Μισό λεπτάκι. Είναι το περιστατικό, όπως το βλέπουμε στο βίντεο, δεν είναι στο νομό Καστοριάς, είναι εκτός νομού Καστοριάς. Σε ποιο νομό είναι, κύριε Πόραβε?
2: Είναι από τη μεριά του Βοϊού.
0: Α, είναι στο νομό Κοζάνης.
2: Ναι, από την περιοχή του Βοϊού.
0: Στο Δήμο Βοϊού. Οι κυνηγοί είναι όλοι από την Καστοριά ή είναι κάποιοι από την Καστοριά και κάποιοι από το Βοϊό?
2: Όχι, δεν είναι όλοι από την Καστοριά. Είναι κάποιοι από την Καστοριά και κάποιοι από το νόμο από δίπλα μας.
0: Μάλιστα.
2: Εμείς σαν πράξη, επειδή το ψάξαμε και το είδαμε, το καταδικάζουμε έτσι και άλλως το Σύνολο των Κυνηγών και πρώτο ο Κυνηγητικός μας Σύλλογος, η Ομοσπονδία μας, η Ομοσπονδία μας και όλοι οι κυνηγοί. Δεν είναι πράξεις που μας τιμούν, δεν είναι πράξεις που δίνουν κάτι να προσφέρουν.
0: Μα δεν προσπαθούσα να καταλάβω τι νόημα έχει αυτό το πράγμα τώρα που βλέπω και δεν καταλάβαινα γιατί και το ζώο έπρεπε να υποστεί αυτόν τον ακραίο βασανισμό, αλλά και να δείξουμε αυτόν τον βασανισμό στον κόσμο.
2: Ό,τι χειρότερο. Δεν έπρεπε να γίνει, όχι να το δείξουμε, δεν έπρεπε να γίνει. Απλά κάποιοι άνθρωποι, είτε είναι κυνηγοί, είτε σε άλλες κοινωνικές ομάδες, με κάποιες πράξεις νομίζουν ότι ανεβάζουν ή κάνουν κάτι διαφορετικό από τους άλλους ή ηρωισμούς. Αυτό είναι βασανισμός, υπέκυψε θέση ποινικού, απλά δεν είναι ούτε στα πλαίσια αυτοφόρου για να μπορεί να κάνει ο σύλλογός μας διοικητικές.
0: Αλήθεια, κύριε Πρόεδρε, πότε συνέβη αυτό το γεγονός?
2: Είναι από ό,τι λίγο από την έρευνα που έχω κάνει, είναι από την κυνηγητική περίοδο που μας έχει περάσει.
0: Πολύ Α, είναι πρόσφατο σχετικά, μάλιστα.
2: Είναι πρόσφατο στο χρόνο, να πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Στο χρόνο. Από εκεί και πέρα σας είπα εξ αρχής, καταδικάζουν αυτή την όποια θέληση να κάνουν, να δείξουν ή να δείξουν τι, τίποτα, δεν υπάρχει αυτό.
0: Γιατί δεν έχει, υπάρχει νόημα πραγματικά.
2: Δεν εξυπηρετεί, πρώτα απ' όλα, να πούμε και οι κυνηγοί, βάζουν σε κίνδυνο και τα ίδια τους τα ζώα με αυτόν τον τρόπο. Τα ίδια τους τα ζώα ενώ τα σκυλιά. Όταν ένα τραυματισμένο ζώο, θύραμα, φέρεται έτσι, μπορεί να τραυματίσει και άνθρωπο και σκυλιά. Δηλαδή και να θέλουμε από την άλλη μεριά να εξυπηρετήσουν μια κατάσταση, κάνουμε κακό.
0: Μα μου κάνει εντύπωση πόσο συγκεκριμένος κυνηγός, και όταν το ζώο είναι πεσμένο, το σηκώνει, κάθεται από πάνω του για να το κρατάει, για να το δαγκώνουν τα σκυλιά. Δηλαδή, ναι, δεν μπορώ να
2: λοιπόν,
0: το.
2: Αυτό που είναι τραυματισμένο δεν μπορεί να πάει στιγμή να έχει τις δυνάμεις του και να κάνει ζημιά και στον ίδιο και στα σκυλιά που κάνει.
0: Ναι.
2: Είναι σίγουρο.
0: Άρα, εσείς, σαν ένα κυνηγητικό σύλλογο Καστοριάς, καταδικάζετε από ό,τι καταλαβαίνω απόλυτα το γεγονός.
2: Από την πρώτη στιγμή, απλά θέλαμε να έχουμε κάποια καλύτερη γνώση του θέματος για να μην βιαστούμε να κάνουμε ανακοινώσεις. Από τη μεριά μας θα ανακοινώσουμε και καταδικάζουμε και σας είπα το σύνολο των ανθρώπων.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις τι προβλέπονται, γιατί είπατε αυτόφορο, γιατί πέρασε το αυτόφορο, δεν μπορεί να πάει. Έχει γίνει αναγνώριση ποιοι είναι και θα έχουν κάποια επίπτωση από εδώ και πέρα.
2: Από τη μεριά μας, όσον αφορά τη μεριά μας, εννοώ από τους τυροφύλακες του συλλόγου ή της ομοσπονδίας μας, όποια στοιχεία είναι αυτά που μπορούν να προσδιορίζουν ακριβή χρόνο τόπο προσώπων, θα μπορεί να υπάρξει μια αναφορά και να συνεχιστεί. Αν όχι όμως, πρέπει η επίσημη αρχή που είναι το δασαρχείο να κάνει κάτι παραπάνω από την έρευνά του για να δείξει τις ποινικές.
0: Άρα δηλαδή από τη στιγμή που έγινε τόσο θέμα πανελληνίως, επαναλαμβάνω, ή το δασαρχείο πρέπει να κινήσει διαδικασίες, δεν ξέρω, αυτεπάγγελτα ίσως και ο εισαγγελέας, δεν ξέρω αν προβλέπετε τέτοια διαδικασία.
2: Άρα, κάποια αρχή όταν ξεκινήσει την διαδικασία ο εισαγγελέας ανάδει με όποιον
0: ή ο ίδιος ο κυνηγητικός σύλλογος από όπου ανήκουν οι συγκεκριμένοι κυνηγοί, οι κυνηγητικοί σύλλογοι μάλλον, φαντάζομαι.
2: Ο κυνηγητικός σύλλογος σε αυτή την περίπτωση μόνο μπορεί να κάνει αναφορά. Δεν είναι αυτό που
0: μπορεί, να κάνει κάτι να άλλο. Κάνει.
2: Εμείς αν ήταν μέλη του συλλόγου μας, από τη στιγμή τα διοικητικά μας...
0: Ναι, αν ήταν μέλη του συλλόγου σας, τι θα κάνατε,
2: θα
0: κύριε Πρόεδρε?
2: Να τον καλέσουμε και να μην βγάλουμε στο σύλλογο μας άδεια στο συγκεκριμένο.
0: Α, να τον διαγράψετε από το σύλλογό σας, ας πούμε.
2: Ναι, βέβαια. Με απόφαση του συμβόλου του συλλόγου μας ή και της Γενικής Συνέλευσης, αν πάρει περισσότερο, μπορούμε να το διαγράψουμε από μέλη του συλλόγου μας.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά όσον αφορά το διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλει η πράξη ή η ποινική του ευθύνη, είναι θέμα των υπηρεσιών εκτός από εμάς.
0: Πρόεδρε, μπορείτε να μας πείτε αν στην αρχή της κυνηγητικής περίοδου ή σε κάποιες άλλες περιπτώσεις συμβουλεύετε τα μέλη σας να μην προβαίνουν σε τέτοιου είδους πράξεις? Εγώ μάλιστα θα έλεγα και για ένα πιο συχνό φαινόμενο, γιατί για τέτοιο βασανισμό πραγματικά είναι αντρεχιαστικό και έξω από κάθε λογική, επαναλαμβάνω. Βλέπω ακόμη και πολλές φορές αγριογούρνα πάνω σε καπό από τζιπ και τα λοιπά, που νομίζω ότι και αυτό νομίζω απαγορεύεται, αν δεν κάνω λάθος.
2: Η έκθεση
0: του θυράματος. Ναι.
2: Η έκθεση θυράματος απαγορεύεται. Τι γίνεται όμως, όταν υπάρχει λειτουργικό το θέμα ή η μεταφορά του από τον τόπο του κυνηγιού με οποιαδήποτε, δεν είναι τόσο. Η έκθεση, να το πω, είναι όταν το πάμε μέσα στην πλατεία και χορεύω. Αυτό είναι έκθεση. Όταν το μεταφέρω τώρα από τον τόπο του κυνηγιού στο σπίτι ή στην αποθήκη όπου πάμε και κάνουμε την υπόλοιπη διαδικασία για το θύραμα, δεν είναι και έκθεση στην ουσία. Η έκθεση είναι αυτή που είναι σωρία έτσι, θυραμάτων και από κάτω και μέσα σε κοινό, έτσι, μέσα στις πλατείες και μέσα στα καφενεία, εκεί που είναι έκθεση του θυράματος.
0: Εκεί που είναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Βλέπω πολλές φορές φωτογραφίες κυνηγών που έχουν μπροστά τους, πίσω οι κυνηγοί, και μπροστά τους 5, 10, 15, 20 αγριογούρνα. Ναι. Και είναι η φωτογραφία. Αυτό επιτρέπεται, ας πούμε?
2: Ναι. Στα τελευταία
0: αυτό είναι χρόνια. Έκθεση.
2: Τώρα να μην πούμε σε λεπτομέρειες την έκθεση και όχι, είναι...
0: Το λέω για να αποτρέψουμε ίσως φαινόμενα και στο μέλλον, Πρόεδρε.
2: Αν ξεκινήσουμε από αυτό που ρωτήσατε, οι κυνηγητικοί σύλλογοι, τουλάχιστον ο δικός μας και όλοι οι περισσότεροι, είτε με τις ομοσπονδίες μας ή τις συνομοσπονδίες, υπάρχουν οθεσίες, υπάρχουν στις γενικές συνελεύσεις μας, υπάρχουν διαδικτυακά που ενημερώνουμε ποιες είναι οι ποινικές ευθύνες, πώς πρέπει να φέρονται, το γνωρίζουν πολύ καλά. Απλά κάποιοι άνθρωποι και σε όλες τις κοινωνικές ομάδες αυτά ξεφεύγουν και με τον τρόπο τους νομίζουν ότι κάτι μπορούν να δείξουν. Ενώ είναι απαράδεκτο από εμάς τους κυνηγούς, ήδη ξέρουν τις συνέπειές τους, ήδη ξέρουν ότι δεν πρέπει να το κάνουν.
0: Ναι, εγώ αυτό που, με αυτό που λέτε, Πρόεδρε, με αυτό απορώ. Δηλαδή, αυτοί που έκαναν αυτό το πράγμα και το βασανισμό, αλλά και το να το δείξουν σε απευθείας μετάδοση, ουσιαστικά ή δεν ξέρω πώς έγινε με βίντεο μετά, φαντάζομαι ότι γνωρίζουν ότι αυτό το πράγμα μπορεί να έχει επιπτώσει τους ίδιους. Και να...
2: Αγνιανόμου δεν συγχωρείται, τιμωρείται.
0: Φαντάζομαι ότι δεν είναι να συγχωρείται, ακριβώς.
2: Λοιπόν, από εκεί και
0: άρα γιατί το κάνουν.
2: Αφού με ρωτήσατε για αν υπάρχει ενημέρωση από τη μεριά μας ως σύλλογος, εμείς κάνουμε το ΠΑΝ είτε στις γενικές συνελεύσεις, είτε με φυλάδια, είτε με άλλες ενημερώσεις που γνωρίζουν οι κυνηγοί, τα όρια, τα οποία και στην έκθεση, όπως είπατε, του θυράματος, αλλά πώς το μάλλον, τον βασανισμό ή στον τέτοιον καταστάσεις.
0: Εμένα μου έκανε και κάτι ακόμη εντύπωση σε αυτό το βίντεο, πραγματικά κύριε Πρόεδρε, που είναι ένας που σηκώνει το αγρεγούρνο για να γρέψουν τα σκυλιά και να επιθεθούν και να δαγκώσουν, αλλά είναι και άλλοι κυνηγοί γύρω-γύρω που δεν κάνουν τίποτα για να αποτρέψουν αυτό που γίνεται εκείνη την ώρα. Αντίθετα, βιντεοσκοπούν. Δηλαδή, φαίνεται ότι είναι μια συνολική δουλειά εκεί πέρα που γίνεται από όλους. Είναι κρίμα.
2: Ο καθένας είναι υπεύθυνος και υπόλογος των πράξεών του και των αυτών που λέει. Οι σύλλογοι από τη μεριά τους κάνουν το παν για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Παρ' όλα αυτά παρεκκλίνουν από οτιδήποτε και υπάρχουν αυτά. Και γι' αυτό και υπάρχουν οι αρχές, γι' αυτό υπάρχουν οι θεροφύλακες, γι' αυτό υπάρχουν τα όρια που μπορεί ο καθένας και να τιμωρηθεί και να κάνει. Από εμάς είναι κατακριτέο και έτσι και αλλιώς σε όποιες τέτοιες ενέργειες, αλλά πόσο μάλλον αυτοί για να κάνουν και τον... το συνήγορο του διαβόλου, οι ίδιοι κινδυνεύουν από αυτό. Δηλαδή από το τραυματισμένο θύραμα που έχει κινδυνεύσει ο ίδιος. Ανά πάση στιγμή μπορεί να τις δυνάμεις του να πάρει και να χτυπήσει τον ίδιο το σκυλί. Δεν κάνει κάτι. Δεν... Τέλος πάντων.
0: Είναι πέρα, επαναλαμβάνω, το ξαναλέω, είναι πέρα από κάθε λογική. Δεν υπάρχει.
2: Δεν παίρνουν σαφές λογικές. Το σύνολο των κυνηγών.
0: Και κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Πιστεύετε ότι όμως με τέτοιες κινήσεις, οπότε δυσφημείται όλο το σώμα των κυνηγών? Δηλαδή, μπορεί να θεωρείτε εσείς ότι είναι μια μεμονωμένη ίσως περίπτωση, έτσι? Αυτό καταλαβαίνω, λέτε.
2: Έτσι και
0: λέω. Όμως, ένα τέτοιο σκηνικό, ένα τέτοιο βίντεο, φοβάστε ότι μπορεί να χαρακτηρίσει όλο τον κλάδο σας, όλο το σώμα σας των κυνηγών? Και να λένε όλοι, α, οι κυνηγοί, οι δολοφόνοι, οι βασανιστές κτλ. Θα σας πάρει όλους την μπάλα, το καταλαβαίνετε.
2: Ναι, ναι, σίγουρα. Όταν μπαίνουμε όλοι στην ίδια, στο ίδιο τσουβάλι, είναι κακό. Τέτοιες ενέργειες μας βλάπτουν. Εμείς από τη μεριά μας θα βγάλουμε τις αποφάσεις μας ή τις ανακοινώσεις μας και να κάνουμε την εικόνα των κυνηγών, όχι αυτών που παρανομούν, όχι αυτών που κάνουν πράγματα ποινικά κουλάσιμα ή να πω και αποτρόπαια, δηλαδή δεν θέλει άνθρωπος να το δει. Από εκεί και πέρα.
0: Άρα εσείς εντός της ημέρας βγάζετε, εντός ημέρας ίσως, κύριε Μπόραβε?
2: Ναι, ναι, προφανώς. Γιατί
0: εντός ημέρας θα βγάλετε ανακοίνωση, θα είναι σκληρή ανακοίνωση, να μπορούμε να έχουμε μια πρόγευση.
2: Σκληρή, απλά κάποια παρουσία του συλλόγου και κάποια μέλη να τηρούν αυτά που λέμε.
0: Επαναλαμβάνω, άσχετα αν η συγκεκριμένη κυνηγή δεν είναι μέλη σας. Άσχετα αν το περιστατικό δεν συνέβη στο νομό Καστοριάς αλλά στο Δήμο Βοΐου, δεν πάβει να είναι το ίδιο ανατριχιαστικό, έτσι?
2: Δεν
0: έχει καμία σημασία.
2: Στην Ελλάδα και να τον κόσμο.
0: Ναι, όπου και αν έγινε,
2: αφού
0: έγινε, είναι κατακριτέο.
2: Έτσι και λως, έτσι και λως.
0: Από το κοινό έχουμε κάτι.
1: Όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Πόραβο. Καλημέρα, κύριε Πόραβε.
2: Καλή σας μέρα.
1: Ήθελα να ρωτήσω, η διαδικασία για να πάρει κάποιος άδεια, ποια είναι? Το ρωτάω γιατί. Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν με άδεια όπλα στα χέρια τους. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που κάνει αυτό σε ένα ζώο, δεν είναι πολύ απίθανο να το κάνει και σε έναν άνθρωπο.
0: Εννοείς αν γίνονται και ψυχολογικά τεστ?
1: Ναι, εννοώ αν γίνονται και ψυχολογικά τεστ, ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω.
2: Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς για να ξεκινήσει κάποιος την άδεια κυνηγιού, αν ρωτάτε αυτό, την άδεια κυνηγιού, την άδεια θύρας, χρειάζεται και βεβαίως.
0: Από ψυχίατρο.
2: Ψυχίατρο και βεβαίως του παθολόγου, έτσι. Από εκεί και ύστερα υπάρχουν εξετάσεις, υπάρχει ερωτηματολόγιο και έχει εξετάσεις στο δασαρχείο όπου γίνονται και παίρνει την άδεια του.
0: Μια φορά περνάς από ψυχολόγο και τέλος? Δηλαδή στην υπόλοιπη ζωή σου μετά συνοδεύει το αρχικό χαρτί?
2: Έτσι και αλλιώς τα δελτία κατοχής των κυνηγητικών όπλων που έχουμε λήγουν στη δεκαετία. Οπότε όταν θεωρούμε τα όπλα κάνουμε την ίδια διαδικασία. Την άδεια του όπλου, το δελτίο κατοχής μας, κάναμε την ίδια διαδικασία όπως σας είπα. Οπότε υπάρχει αυτή η συνέχιση. Όπως είναι και στα διπλώματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάντως βλέπετε ότι υπήρξε έτσι ιδιαίτερη ενόχληση από όλους όσους έκαναν ένα σχόλιο, αποτροπιασμός είναι, βγήκαν τα χειρότερα αισθήματα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος σε αυτό το βίντεο. Και αυτό...
2: Σας είπα, κάποιοι άνθρωποι...
0: Δεν πέρασε παρατήρητο από τον κόσμο.
2: Των πολλών. Δεν συμβαίνει μόνο στους κυνηγούς, συμβαίνει σε άλλες κοινωνικές ομάδες. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν ότι με τον τρόπο θα κάνουν κάτι που θα δειχτούν, που θα δείξουν ποιοι είναι, ενώ είναι λάθος και παίρνει μπάλα όλους.
0: Πιστεύετε ότι πρέπει να βγάλετε μια κοινή ανακοίνωση με τον Δήμο του Άργους ή με τον Σύλλογο του Άργους, ή το Άργος πρέπει να βγάλει δική του ξεχωριστή ανακοίνωση?
2: Εντάξει, τώρα αυτό είναι δικαίωμα του κάθε συλλόγου. Εμάς μπορεί να βγάλει και η Ομοσπονδία μας και να καλύψει όλα τα μέλη. Ήδη είναι γνώστης της θέματος και μπορεί να βγάλει η Ομοσπονδία. Δεν μπορεί τώρα, εντάξει, αν μας δώσουν να βγάλουμε μόνο κάθε σύλλογο, μπορεί να βγάλει κάθε σύλλογο. Εμείς, αν βγάλει η Ομοσπονδία μας, καλύπτει η Ομοσπονδία πολλών μάλλον. Ναι. Όλης της Ελλάδας.
0: Να υπενθυμίσουμε τώρα...
2: Θέλω να ξεχωρίσω και να το πω εξ αρχής, αυτό θα μείνουμε σε εμάς. Δεν λέει και τίποτα. Σας είπα και πανελλήνια, είναι και παγκόσμια, το θέμα είναι υποτρόπιο. Δεν είναι στα όρια του νομού μας και δεν είναι...
0: Μέλη του συλλόγου σας, του συλλόγου Καστοριάς. Αλλά το ξανατονίζω, το γεγονός δεν είναι μέλη σας. Και το γεγονός ότι δεν συμβαίνει στο νομό Καστοριάς, αλλά συμβαίνει με κάποιους από αυτούς που συμμετέχουν να είναι από το νομό Καστοριάς, δεν σημαίνει ότι δεν είναι το ίδιο βάναυσο, το ίδιο κακό, το ίδιο παράδεκτο.
2: Κατακριτέο απαράδεκτο, ναι. Όταν χωράει τιμωρία για τους ίδιους, για μένα να είναι και παραδειγματική. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε και όλων των κυνηγών το δικαίωμα να κυνηγάνε, αλλά και την εικόνα τους.
0: Να πούμε βέβαια ότι είμαστε 19 Μαΐου, είναι μια περίοδος που δεν επιτρέπεται το κυνήγι, νομίζω έχει κλείσει το κυνήγι, έτσι. Και από τον Αύγουστο, πια από τα μέσα Αυγούστου, θα ξεκινήσει και πάλι μια περίοδος νεκρή για το κυνήγι. Αλλά γίνεται ένα θέμα τώρα που βρέθηκε το συγκεκριμένο βίντεο. Κύριε Μπόραβε, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν. Περιμένουμε την ανακοίνωσή σας. Και ίσως να περιμένουμε και την ανακοίνωση του συλλόγου, του αντίστοιχου κυνηγητικού συλλόγου του Άργους.
2: Εδώ δεν μπορώ να ξέρω, εντάξει. Σας είπα, μπορεί να.
0: Εκεί δεν μπορείτε να παρεύετε, σωστά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Είναι από τα περιστατικά τα οποία πραγματικά, αλήθεια στο λέω, δεν μπόρεσα να το δω αυτό το βίντεο.
1: Καλά, εγώ δεν μην το συζητήσω, δεν μπήκα καν στη διαδικασία.
0: Στα πρώτα δευτερόλεπτα
1: δεν μπήκα καν στον πειρασμό να πω ότι θα ήταν.
0: Είναι και μεγάλο βίντεο, δηλαδή, όπως είδα, δεν είναι ένα μικρό βίντεο κάποιων δευτερολέπτων.
1: Ξέρω, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνονται λίγο πιο αυστηρές οι άδειες. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, δεν έχει ευθύνες ο άνθρωπος ο οποίος του είπε «Ναι, οκ, okay, μπορείς να έχεις άδεια να κοιτάξεις».
0: Δεν είναι ένα σχεδίο, είναι ψυχολόγοι, γιατροί και τα λοιπά.
1: Δηλαδή δεν πρέπει να γίνει αυτό λίγο πιο αυστηρό. Έχουν όπλο. Έχουν όπλο με άδεια.
0: Λοιπόν... Πάμε για ένα τραγούδι και για διάλειμμα και να περάσουμε και σε υπόλοιπα. Σήμερα θα έχουμε να πούμε αρκετά για ζώα. Πάντως θα δούμε ποια μπορεί να είναι η εξέλιξη. Δηλαδή δεν ξέρω από εδώ και πέρα τι συνέχεια μπορεί να υπάρξει. Θα κινηθεί δασαρχείο, ομοσπονδία, θα υπάρξουν διαγραφές. Τι να πω. Προχωράμε.
1: Δεν είμαστε ανώτερα όντα από τους υπόλοιπους. Αυτό είναι.
0: Όχι,
1: δεν ξέρω πόσο ανώτερη μπορεί να νιώθετε.
0: Είναι ένα βίντεο από τα χειρότερα που μπορείτε να δείτε σε όλη σας τη ζωή. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Μαζί μας πάντα είναι.
1: Ό,τι κάνει στα Γκίκας Γιώργος μαζί μας. Να αλλάξουμε λίγο το κλίμα. Γιατί οι προσφορές εκεί συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές τις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα. Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε? Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίν στα Γκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
0: Να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο το Χρήστο από τη Γερμανία. Μας ζητάει ένα ποντιακό τραγούδι, θα το ακούσουμε. Είναι ωραία επιλογή για τη σημερινή μέρα. Μετά το διάλειμμα των 11.30, Χρήστο, θα ακούσει και το τραγούδι που ζήτησες. Φτάνουμε μέχρι τέλη Καστοριάς. Και πάμε παντού με τα υπεραστικά μας δρομολόγια και πάντα ευχόμαστε για καλό τα ταξίδια μας. Με Castora Tours στο τουριστικό γραφείο του Κτέλ Καστοριάς πηγαίνουμε πολύ ωραίες εκδρομές, ωραία μονοήμερα. Πάμε και στις συναυλίες, πάμε και όπου θέλουν οι σύλλογοι. Πάμε παντού.
1: Iron Maiden αυτή την εβδομάδα πάμε.
0: Το Σάββατο νομίζω.
1: Το Σάββατο, πολύ σωστά. Με το τουριστικό γραφείο του Κτέλ Καστοριάς, με τον Castora Tours και φυσικά με Ζήση Πετκανά που οργανώνει εκεί τα πάντα. Αλλά τον Ιούλιο που έρχεται και ο Φέρης στην Κοζάνη, πάμε και Φέρη. Με 7 ευρώ το άτομο, πήγαινε έλα. 82,657
0: το εισιτήρια.
1: Η μετακίνηση, αφορά τη μετακίνηση. Τα εισιτήριά σας τα παίρνετε παλού.
0: Τα εισιτήρια, πηδήξουμε τον Τουβάρη. Πέρα τον τοίχο, ή πούμε μέσα.
1: 82,657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, τη παρέα σας, τη οικογένειά σας. 82,657 ή 69,45,45,52,55.
0: Τέλος, μαζί μας είναι και η 316 εταιρεία που ασχολείται με εξοικονομώ, ασχολείται με αντιχαλαζική προστασία για άλλες γραμμικές καλλιέργειες. Με φωτοβολταϊκά, οικιακά και μεγάλα zero fade in net billing, αλλά και με τα αγροτικά φωτοβολταϊκά και με τα θερμοκήπια. Αν κάτι από αυτά που ακούσατε είναι στα άμεσα σχέδιά σας, Γιώργος Αναστασιάδης είναι εδώ και όλη η δυνατή ομάδα της 316 στην Κολοκοτρώνη 4Β με τεχνογνωσία, με αξιοπιστία, με καινοτομία να χτίσουμε μαζί το δικό σας μέλλον. 69-55-677-888. Πάμε για το διάλειμμα με Adele και Hello. Ερχόμαστε σε 5 λεπτάκια και με τα υπόλοιπα.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 11:30. Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 16,5 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπα Βασιλίν.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955 677 888.
5: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
6: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίω Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τελευταίο.

0: 5 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4, στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
1: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
2: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
1: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
2: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
1: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
2: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιου ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιου ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
5: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
6: Antennes FM 93,6.
7: Παιδιά, καλημέρα Έλενα.
8: Καλημέρα.
7: Μαζί μας και συνεχίζουμε και μετά τις 11.30. Ξεχάστηκα και έβαλα άλλο από αυτό που ήθελα να βάλω για τον Χρήστο.
8: Θα το βάλουμε μετά.
7: Μαζί μας η Φαντίδης. Άρτος ζαχαροπλαστή η Φαντίδης για το ψωμάκι μας.
8: Ωραία, και έχω μια πείνα σήμερα.
7: Ναι, ρε παιδιά. Ένα κουλουράκι αυτή την ώρα, παιδιά, είναι η ώρα Δεκατιανού.
8: Ναι, ρε παιδιά, τι είναι σήμερα. Κανένα πατρίκιο
7: είναι
8: δεν
7: τρίτη,
8: έχουμε.
7: Είναι Τρίτη. Κάνα πατρίκιο κάπου ανάμεσά μας.
8: Ωραία, παιδιά, στείλτε κάτι, ρε παιδιά.
7: Κάνα θεογνώστη.
8: Θεογνωσία. And I look round in a state of fright.
7: I saw four faces. Κάθε ώρα της στιγμής, κάθε ώρα της στιγμής, κάθε ώρα της ημέρας, κάθε στιγμή του 24ωρου.
8: Από την πείνα παραλυρούμε.
7: Βεβαίως.
8: Δεν ξέρουμε τι λέμε.
7: Και παγωτάκι Φαντίδης. Πού θα πάει, θα καλοκαιριάσει. Αλλά και μια χαρά είναι οι θερμοκρασίες για ένα ωραίο παγωτάκι. Μηχανή σε κουπάκι, σε...
8: σε κουπάκι.
7: Σε χωνάκι, τι προτιμάτε? Είμαστε εκεί και δεν φεύγουμε 24 ώρες 24ωρο. Δεν κλείνουμε ποτέ. Ζωντανοί 24 ώρες 24ωρο στην Αθανασίου 242 εδώ στην πόλη. Άργος, Μεγάλο Αλεξάνδρου 35, η βάση μας, καλημέρα, Χιλιόδεντρο.

0: Να μείνουμε λίγο στα ζώα. Βέβαια θα ζητήσω και ένα σχόλιο από τον Νίκο για αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα με τον πρόεδρο του κυνηγητικού σύλλογου Καστοριάς για το βασανισμό, τον εξωπραγματικό, δεν βρίσκω λέξεις, τα χάνω, του αγριογούρνου από ομάδα κυνηγών στην περιοχή Βοΐου, στο οποίο συμμετέχαν και κυνηγοί από εκεί την περιοχή και κάποιοι κυνηγοί από τον ομό Καστοριάς. Νίκο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο. Ναι, όπως προλόγησες και εσύ, είναι ένα βίντεο που σε εξοργίζει πραγματικά και νομίζω ότι δεν αντιπροσωπεύει.
0: Και επειδή μας ρωτάνε αν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε και σε βίντεο. Δεν μπορώ να ορκιστώ ότι είναι η πρώτη φορά που μπορεί να συμβαίνει. Μπορεί να ξανασυμβεί. Απλά είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε και σε βίντεο.
1: Τα ίδια λόγια θα έλεγα και εγώ. Δεν το έχω δει live αυτό το πράγμα, δηλαδή να το δω μπροστά μου, αλλά μέσα από κάποιες ιστοσελίδες και τα λοιπά ή έκθεση ζώου βλέπουμε συχνά. Και νομίζω ότι, ξαναλέω, ότι αυτό δεν αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη ομάδα ανθρώπων.
0: Αλίμονο αν συνέβαινε αυτό.
1: Και μάλιστα δε κυνηγών που εγώ θα τους πρότεινα, βλέποντας οι ίδιοι ή μαθαίνοντας οι ίδιοι τέτοια γεγονότα, θα πρέπει να τους αποβάλουν από τις τάξεις τους.
0: Το είπε και ο κύριος μάλιστα... Πόραβος, αν ήταν μέλος του συλλόγου θα είχε ήδη αποβληθεί.
2: Ναι, να μην ξαναπάρουν άδεια.
0: Έχει διαγραφεί.
1: Το θέμα δεν είναι, αγαπητή Έλα, να μην ξαναπάρουν άδεια. Το θέμα είναι να γίνει και η ποινική δίωξη σε κάτι τέτοιο.
2: Σαφώς.
0: Θα γίνει, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που λέει ο κύριος Πόραβος, θα κινηθεί ή το δασαρχείο ή η ομοσπονδία, κάποιος θα κινηθεί. Βέβαια, το τι κατάληξη μπορεί να έχει, δεν ξέρω, αλλά λογικά. Κάποια ποινή θα υπάρχει. Δεν ξέρω τι προβλέπουν οι νόμοι.
1: Αυτό είναι θέμα νομοθεσίας και θέμα των αρχών. Αλλά υπάρχει μια ηθική. Και πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους που ασκούν αυτή την δραστηριότητα του κυνηγιού την έχουν. Γιατί συζητάω, έχω φίλους, όπως και τον κύριο Πόραβο που είπατε, τον Άλκη. Είναι πολλοί άνθρωποι στην περιοχή μας που μπορεί
0: είναι
1: να...
0: Είναι συνειδητοποιημένοι και οι κυνηγοί, σε πολλές περιπτώσεις. Δεν
1: μα
0: είναι...
1: το θέμα είναι να σέβεσαι
0: με
1: το
0: σεβασμό
1: θύραμά
0: στο θύραμα, όχι με αυτό το τρόπο.
1: Αυτή είναι η ηθική. Το ότι σου επιτρέπει το κράτος να φέρεις ένα όπλο και να έχεις αδειοδοτηθεί γι' αυτό δεν σημαίνει ότι να το χρησιμοποιείς κατά το δοκούν. Υπάρχουν όρια, υπάρχουν νομοθεσίες, υπάρχει ηθική που αυτό είναι ένας άγραφος νόμος και πρέπει να το κάνεις. Η κάρποση που έχεις πρέπει να είναι η κατάλληλη. Πρέπει το ζώο να μην υποφέρει, να μην το κακοποιείς το ζώο και να μην το χρησιμοποιείς για δικά σου ένστικτα που μπορείς
0: μα
1: να κάνεις.
0: Μα εδώ μπορώ, δηλαδή τώρα το ευχαριστιέται κάποιος που το κάνει αυτό, δηλαδή είναι δυνατό να συμβαίνει αυτό το πράγμα?
1: Πιθανόν ο αντρισμός κάποιων ανθρώπων.
0: Μα δεν είναι, τι αντρισμό, δεν έχει λογική, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή
1: δυστυχώς,
0: εκεί διασκεδάζω εκείνη τη στιγμή, τι κάνω εκείνη τη στιγμή, δηλαδή. Τι να πω, δεν βρίσκω λέξη. Τα έχω χαμένα.
1: Πάντως,
0: δεν μπορώ να το δω το βίντεο.
1: Έχω δεχτεί δεκάδες τηλεφωνήματα πραγματικά από γύρω-γύρω από την Ελλάδα που το έχουν δει το βίντεο και δυστυχώς Καστοριά.
0: Παρά το γεγονός, δεν σημαίνει κάτι το οποίο Καστοριά είναι το άσχημο που ακούγεται Καστοριά. Συνέβη στην περιοχή Βοΐου, δεν είναι στο όρια το όνομα Καστοριάς. Δεν είναι όλοι οι Καστοριανοί οι κυνηγοί. Είναι και κάποιοι από το Βόλιο, κάποιοι από το Άργος.
1: Δεν νομίζω ότι είναι κυνηγοί αυτοί.
0: Αλλά είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, εντάξει. Το ότι ακούγεται η Καστοριά, ακούστηκε η Καστοριά.
1: Είναι, ναι, δεν νομίζω ότι είναι κυνηγοί πρώτα απ' όλα.
0: Ναι.
1: Έτσι πρώτα απ' όλα, άμα ρωτήσουμε έναν κυνηγό που λελογισμένα ασκεί τη δράση αυτή, φυσικά το καταδικάζει. Και δυστυχώς, όπως είπαμε, τους κολλάει και σε εισαγωγικά τη ρετσινιά σε όλους τους ανθρώπους.
0: Σε όλους τους ανθρώπους, το είπα και στον κύριο Πόραβο, αυτό το πράγμα κολλάει σε όλους τώρα πια. Δηλαδή είναι πολύ άσχημο. Λοιπόν,
1: δυστυχώς.
0: Πάμε τώρα στο άλλο μας θέμα, Νίκο. Πάμε λίγο στα λεπουδάκια. Είναι πράγματι μια σπάνια περίπτωση, εκτός αν δεν είναι και εμείς την βλέπουμε σπάνια, σε τέτοιο κεντρικό δρόμο, σε διασταύρωση σταλίβ, να έχουν βρει καταφύγιο η αλεπουδίτσα με τα τρία αλεπουδάκια της κάτω από το έδαφος, μέσα από ένα άνοιγμα που υπάρχει εκεί, και φαίνεται ότι έχουν βρει αυτό το καταφύγιο γιατί βοηθούν και λίγο οι άνθρωποι σε αυτό. Με ποια έννοια?
1: Δυστυχώς.
0: Παρατήρησα ότι και σε βίντεο που κυκλοφορούν οι αλεπουδίτσες να τρώνε πράγματα που τους πετάνε οι άνθρωποι από το αυτοκίνητο ή αν έχουν βγει από τη γειτονιά ή κάποιοι που πηγαίνουν ειδικά για να ταΐσουν τα αλεπουδάκια εκεί και τα λοιπά. Οπότε οι αλεπού, πες μου αν κάνω λάθος, αλλά το βλέπω σαν μια λογική εξήγηση, αλλιώς δεν υπάρχει εξήγηση να μείνουν οι αλεπού με τα αλεπουδάκια εκεί. Έχουν τροφή, έχουν την ασφάλεια που μπαίνουν κάτω από τη γη και μια χαρά.
1: Για να το πάρουμε λίγο από την αρχή, η αλεπού ήρθε και γέννησε εκεί πέρα εκμεταλλεύοντας το αποχετευτικό σύστημα των ουδρίων που έχουμε.
0: Συγγνώμη Νίκο, γέννησε μέσα αυτή την τρύπα η αλεπού?
1: Ναι, μέσα εκεί γέννησε. Με μεγάλες σωληνώσεις που έχει δημιουργηθεί ένα...
0: Καλά, δεν βρήκε άλλο μέρος. Πώς γέννησε η αλεπού εκεί μέσα δηλαδή?
1: Είναι ασφαλέστατο, Χρήστο, το δίκτυο.
0: Είναι άλλο δρόμος, αυτοκίνητα, άνθρωποι.
1: Όταν πήγε να γεννήσει...
0: Ένιωθε ασφαλής μετά μέσα σε όλο αυτό το χάμο.
1: Ήξερε πολύ καλά ότι αντί να σκάψει κάπου και να μπει να γεννήσει με άλλους κινδύνους, γνώριζε ότι εκεί κοντά υπάρχει φαγητό, γιατί η αλεπού γυρνάει στην περιοχή αυτή, τη γνωρίζει καλά την περιοχή, βρήκε ένα τεχνητό σημείο,
0: ναι,
1: και που της άρμοζε σε αυτό που έψαχνε, γέννησε εκεί, τα μικρά μεγαλώσανε. Και είναι αυτό που κάνουν όλα τα μικρά όταν μεγαλώνουν λίγο παραπάνω, να βγουν έξω από τη φωλιά τους.
0: Να νιώθουν και ότι έχουν κατακτήσει τον κόσμο ή να παίζουν χαριτωμένα κτλ. Γιατί είναι παιχνιδιάρικα πάρα πολύ.
1: Βλέποντας λοιπόν την μητέρα τους να βγαίνει, να κάθεται από πάνω, γιατί αυτά βγαίναν σιγά σιγά και φυσικά στο μυαλό τους έχουν το παιχνίδι και την τροφή μόνο από τη μητέρα, βγαίνουν πάνω στην εισίδα, δημιουργώντας αυτή την όμορφη εικόνα από τη μια πλευρά, αλλά και την επικίνδυνη,
0: και την επικίνδυνη εικόνα από την άλλη. Δηλαδή, καμιά φορά πέρασε ένα αυτοκίνητο χωρίς να το θέλει. Εγώ δεν σου λέω να πάει πάνω στο ζώο.
1: Όχι, φυσικά. Αλλά κανείς δεν το ψάχνει.
0: Πάνω στο παιχνίδι, τα μικρά ή ξέρω εγώ, μια κίνηση που να τρομάξει, πάει το αλεπουδάκι, πάει και η αλεπού.
1: Σε αυτή την περίπτωση, Χρήστο.
0: Τι κάνουμε τώρα εδώ, γιατί εσείς σαν εταιρεία προστασία ζώων, τι κάνετε εδώ τώρα?
1: Λοιπόν, θα σας πω. Σε αυτή την περίπτωση. Δεν ταΐζουμε. Το ξαναλέμε και
0: δεν ταΐζουμε.
1: Σας το είπαμε, μάλιστα. Δεν ταΐζουμε. Οι αλεπού και τα μικρά έχουν μάθει τώρα ότι εκεί είναι η τροφή τους, εκεί είναι το σπίτι τους, είμαστε μια χαρά.
0: Κάθε αυτοκίνητο που περνάει ρίχνει κάτι στα ζώα αυτά.
1: Εχθές βρήκα σουβλάκια, προχθές βρήκα μέσα στο φρεάτιο λουκάνικα, βρήκα πίτες, βρήκα απ' έξω από το φρεάτιο σκύλο τροφή.
0: Κάτσε μισό λεπτό, άνοιξες και το φρεάτιο να τα δεις μέσα?
1: Φυσικά. Ανοίχτηκαν κανένα φρεάτια. Είδαμε ότι έχει εκεί φωλιά η αλεπού. Είδαμε ότι έχει πολλά φαγητά μαζέψει τη μια πλευρά, το ένα το φρεάτιο.
0: Α, δηλαδή τα μαζεύει μέσα και μετά παντρών, δεν τα καταναλώνει έξω.
1: Τρώνε και απ' έξω, αλλά ό,τι είναι, όπως είναι όλα τα ζώα, θέλουν την αποθήκη τους. Τα σκυλιά σκάβουν να τα βάλουν τα περισσεύματα. Αυτή τα αφήνει στο φρεάτιο και τα μικρά είναι εκεί, τρώνε, βγαίνουν έξω, παίζουν, που έχουν αρχίσει και τρώνε στέρεα τροφή. Αυτό όμως δεν είναι το ορθό και τα μικρά μεγαλώνουν και θα μεγαλώσουν την περιοχή. Αυτό λοιπόν που προτείνουμε εμείς, ναι, αφού την έχουμε.
0: Περίπτωση απομάκρυνση αυτών των ζώων υπάρχει, γιατί
1: είναι δύσκολη.
0: Δύσκολη.
1: Είναι δύσκολη γιατί είναι τέσσερα ζώα. Δεν είναι ένα ζώο να, ναι, το πιάσουμε, να το παγιδεύσουμε ή να αναρκωθεί. Είναι τέσσερα. Και για να αναρκωθεί, για να μην αναρωτιέται ο κόσμος με όπλο κτλ. Δεν γίνεται, δεν το χτυπάς με το όπλο και πέφτει εκείνη τη στιγμή κάτω. Δεν το
0: τρέχει, τρέχει ώσπου να...
1: Θα τρέξει μετά από ένα τέταρτο, θα ναρκωθεί το ζώο με αποτέλεσμα κάπου να κρυφτεί και φυσικά να μην το μπορείς να το πιάσεις. Η παγίδευση είναι ότι αν θα πιάσεις ένα, σίγουρα τα άλλα δεν θα μπουν μέσα, και ποιο να πιάσεις, πώς να το ταΐσεις, πού να το πας, γιατί πρέπει να είναι και η μητέρα του ακόμη, δεν έχουν απογαλακτηθεί, ναι, αυτά, τώρα τρώνε την τροφή τους. Το μόνος τρόπος που έχω προτείνει και προτείνω να κάνουμε είναι να κλείσουμε τα φρεάτια με κάποια σίτα προσωρινά, γιατί αυτά σε 15-20 μέρες θα μεγαλώσουν, δεν θα καθίσουν μέσα, θα φύγουν. Απλά θα χρησιμοποιούν το χώρο αυτόν να κρυφτούν. Εάν κλείσουμε τα φρεάτια λοιπόν εκεί πέρα με μια σίτα, δεν θα ξαναπάνε τα ζώα, να ξαναβγούν τουλάχιστον στον δρόμο. Υπάρχει έξοδος.
0: Αυτό πότε θα γίνει να το κλείσετε εκεί με σίτα?
1: Ας ελπίσουμε σήμερα.
0: Σήμερα θα το κάνετε?
1: Ναι, ας ελπίσουμε σήμερα.
0: Τα ζώα αυτά που θα πάνε αν βρουν κλειστό εκεί το μέρος μετά όμως?
1: Δεν θα βγαίνουν στον δρόμο. Υπάρχει έξοδο και προς τα στρατιωτικά νεκροταφεία να ανεβούν, που είναι δασίς ο χώρος, ναι, αλλά και έξοδο προς τη λίμνη. Δηλαδή δεν πρόκειται να εγκλωβιστούν τα ζώα για να πεθάνουν μέσα.
0: Μπορεί να πάνε και να κάτω στις πάπιες, στις χήνες και τα λοιπά. Υπάρχει και τέτοιος κίνδυνος?
1: Δεν ξέρω αν είναι κίνδυνος οι χήνες, αλλά νομίζω μια χήνα δεν μπορεί να τη φάει μια λεπτή, είναι πολύ δύσκολα.
0: Τέσσερις μαζί όμως θα τη φάνε, ξέρω εγώ.
1: Δεν θα τη φάνε, ποτέ δεν θα τη φάνε.
0: Δεν τρώνε χήνα ή δεν...
1: Είναι η χήνα, είναι...
0: Οι πάπιες αυτές που είναι, τέλος πάντων, χήνες, πάπιες που είναι στην Κύκνον.
1: Όχι, θα φύγουν προς τα πάνω, προς τα νεκροταφεία θα φύγουν.
0: Ναι, λέω αν φύγουν προς τα κάτω, υπάρχει τέτοιος κίνδυνος να έχουμε επιθέσεις σε χήνες και πάπιες?
1: Προκειμένου να σκοτωθεί ένα ζώο, καλύτερα φάει μια χήνα, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Μας περσεύουν οι χήνες.
0: Είναι αρκετές όντως, αλλά εν πάση περιπτώσει ξέρω εγώ.
1: Αυτό που με πικραίνει όμως, Χρήστο, είναι ότι στο διαδίκτυο βγήκαν κάποιοι άντρες, έτσι πολύ μπρουτάλ, γράφοντας ότι σκοτώστε την καραμπίνα να φέρω, υπάρχει αποζημίωση 50-70 ευρώ με το κεφάλι.
0: Όχι με το κεφάλι, νομίζω ότι στο δασαρχείο κατά καιρούς που βγαίνει επικηρυγμένο το ζώο, είναι με τα πόδια αν δεν κάνω λάθος.
1: Επικηρυγμένο κανένα. Τα πόδια, δεν είναι, άμα μου βρεις μια νομοθεσία που να λέει φέρτε τα πόδια, είναι επικηρυγμένο. Πραγματικά
0: παλιότερα έβγαιναν κάποιες ανακοινώσεις, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Το 80,
0: θυμάμαι ότι έβγαιναν κάποιες ανακοινώσεις, δεν μπορώ να θυμηθώ πότε έβγαιναν.
1: Δεν επικηρύσει κανένα ζώο, γίνονται μέσω μόνο δασικής, μέσω ΦΠΚΑ και δασικών υπηρεσιών. Ναι. Δεν επικηρύσουν τα ζώα, δεν είναι επικηρυμένα, κανένα ζώο δεν επικηρύσσεται. Απλά γίνεται μια διαχείριση για την λίστα με κάποια δείγματα. Ναι. Που αυτά τα δέχεται η κτηνιατρική υπηρεσία.
0: Εντάξει, φαντάζομαι πάντω κάποιο λέει φέρ το όπλο, πάνε να τα σκοτώσει κτλ. Μήπω το γράφει για να το γράψει, δεν φαντάζομαι.
1: Αυτό το γράφουν στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Δηλαδή σε οργίζει. Σε εξοργίζει, μάλλον να το πω. Για του λόγου ότι εδώ προσπαθούμε να διώξουμε μια οικογένεια λεπούντε που έχουν γίνει, που έχουν καθίσει εκεί πέρα, να μην γίνει κάποιο ατύχημα και σκοτωθούν τα ζώα, αλλά και για την ασφάλεια βέβαια των οδηγών, γιατί κάποιος μπορεί να θέλει να αποφύγει την Αλεπού και να πάθει ένα ατύχημα μεγαλύτερο. Μπορεί να έχει μια ταχύτητα...
0: Νίκο, πες μου λίγο, όποιος περάσει από εκεί θα τα δει σίγουρα, τα ζώα είναι μόνιμα εκεί μέρα νύχτα?
1: Όχι, εμείς τα τρομάζουμε λίγο και δεν βγαίνουν τώρα τελευταία, έχουν αρχίσει να μην βγαίνουν. Αλλά δυστυχώς...
0: Κάθονται μέσα στην τρύπα δηλαδή?
1: Ναι, ναι. Ανεβαίνουν σε άλλα σημεία. Αλλά πρέπει να μην ρίχνουν τροφή. Εχθές εκεί είχε σουβλάκια. Σουβλάκια κανονικά. Και χοιρινά και από κοτόπουλο πεταμένα. Και σκυλοτροφή έξω ακριβώς από τα φρεάτια. Όταν λέω σκυλοτροφή εννοώ κονσέρβα. Αδιασμένη κιόλας. Δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Δεν πρόκειται να φύγουν ποτέ από εκεί.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς δεν έχουν την αγριότητα, ναι, που έχει ένα άγριο ζώο. Δεν έχουν αυτή το διαχωρισμό ανθρώπου και ζώων να φύγουν. Δεν φοβούνται. Εγώ μάλιστα το ένα το αλεπουδάκι κάποια στιγμή που το ψιλοεκλόβησα, το έπιασα και από το σβέρκο, ούτε γύρισε να με δαγκώσει τίποτα.
0: Τόσο ήρεμο πια.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ ήρεμο. Και δεν καταλαβαίνουν το κίνδυνο. Επίσης, όπως είπα, υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί κάποιο ατύχημα από κάποιον άνθρωπο που θέλει να αποφύγει το ζώο. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ελπίζουμε ότι με τη ΣΥΤΑ δεν θα βγαίνουν στον δρόμο.
0: Μισό λεπτάκι. Σήμερα όμως λες ότι τα ζωάκια αυτά είναι μόνιμα μέσα. Δεν βγαίνουν, λέει, έχουν τρομάξει λίγο και είναι μόνιμα κρυμμένα μέσα στο φρεάτιο.
1: Βγαίνουν απλά. Δεν βγαίνουν με την με τη συχνότητα που έβγαιναν πιο πριν.
0: Μάλιστα.
1: Πιο πριν ήταν συνέχεια πάνω. Παίζανε πάνω στην...
0: Νίκο, σήμερα το πάει για βροχή. Αν βρέξει και κατεβάσει νερά ο αγωγός, τι θα γίνει εκεί?
1: Είναι πολύ μεγάλος αγωγός. Μπορούν και... Είναι και κάθετη αγωγή,
0: ναι,
1: που κατεβάζουν τα νερά, αλλά είναι και παράλληλη αγωγή που πρέπει να γεμίσει το φρεάτιο για να πάει στους παράλληλους αγωγούς.
0: Ναι, άρα λοιπόν δεν υπάρχει κίνδυνος από κάποια βροχή.
1: Δεν υπάρχει κίνδυνος, όχι. Ναι, ναι. Δηλαδή και να βρέξει, η σωληνός είναι πιο ψηλά από το φρεάτιο που είναι μεγαλύτερο, με αποτέλεσμα η κάθετη αγωγή που μπορεί να φέρουν από τα ρέματα να τρέχει νερό μέσα αλλά η παράλληλη αγωγή να μην, να μην γεμίζει.
0: Μάλιστα. Πες μου για κάτι ακόμα. Την απόφαση για το τι θα γίνει εκεί, την έχετε αποκλειστικά εσείς, παρεμβαίνει στο Δυσαρχείο, κάποιος άλλος φορέας, ποιος αποφασίζει?
1: Για όλα τα άγρια ζώα είναι θέμα Δυσαρχείου.
0: Άρα τη ΣΥΤΑ που προτείνετε εκεί και θα βάλετε σήμερα είναι από το Δυσαρχείο?
1: Όχι, η ΣΥΤΑ είναι πυροσβεστικό μέτρο.
0: Α.
1: Ένα πυροσβεστικό μέτρο από εμάς για να μπορέσει να μπει, να μην πηγαίνει. Μάλιστα, είχα στείλει.
0: Δεν ξέρω, αλλά μήπως το κλείσιμο εκεί της τρύπας της φωλιάς δημιουργήσει νέα ανησυχία ή κάνει τα ζώα πάρα πολύ, δεν ξέρω, νευρικά, να έχουμε τίποτα άλλο?
1: Τα ζώα βγαίνουν από άλλες, το έχουμε εντοπίσει, βγαίνουν και από άλλες πλευρές. Δεν βγαίνουν από τα φρεάτια μόνο.
0: Α, έχει δηλαδή και άλλη έξοδο εκεί?
1: Φυσικά έχει.
0: Από πού βγαίνουν ακόμα?
1: Προς τα νεκροταφεία, τα στρατιωτικά.
0: Α, έχει και άλλη έξοδο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Έχει και άλλες έξοδες.
0: Άρα εσείς δεν θα κλείσετε και τις δύο εξόδους, θα κλείσετε...
1: Φυσικά, θα κλείσουμε στο
0: δρόμο
1: την έξοδο για να μην γίνει το ατύχημα.
0: Μάλιστα.
1: Όχι να κλείσουμε τα μωρά μέσα και
0: κατάλαβα,
1: να πεθάνουν.
0: Κατάλαβα.
1: Ο σκοπός μας είναι να ζήσουν τα
0: ζώα. Πότε θα συμβεί αυτό, Νίκο, μέσα στη μέρα είπες, έτσι?
1: Ελπίζω μέσα στην ημέρα. Έχω στείλει και μήνυμα στον κύριο Λίτσκα να το δούμε το θέμα.
0: Αν θα συμμετέχει ο Δήμος αυτό?
1: Είναι μέσα στα όρια του Δήμου και είναι καλό ο Δήμος να γνωρίζει τι γίνεται με τα ζώα. Αλλά και
0: ποιανού
1: να...
0: θέμα είναι αυτό του Λίτσκα τώρα, του Λιάμι είναι, ποιανού είναι?
1: Δεν ξέρω τώρα, να σας πω αλήθεια. Νομίζω
0: του Άκη του Λιάμι πρέπει να είναι. Που έχει και τα δέσποτα έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρω αν αυτό κάποια. Βέβαια δεν υπάρχει αντιδημαρχία για αλεπούδες, αλλά εν πάση περιπτώσει φαντάζομαι.
1: Δεν είναι αδέσποτο, είναι ένα άγριο ζώο.
0: Είναι άγριο ζώο.
1: Είναι άγριο ζώο, δεν είναι αδέσποτο. Αδέσποτες είναι οι Χήνες, Χριστού.
0: Αδέσποτες είναι οι Χήνες, ναι.
1: Έτσι χαρακτηρίζονται.
0: Ναι. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση που γίνεται ατραξιόν. Δηλαδή, ξέρω ανθρώπους πια που λένε πάμε από γράμμο, μήπως θα πετύχουμε να χαζέψουμε λίγο. Δηλαδή έχει γίνει και αυτό σαν ατραξιόν στην περιοχή μας.
1: Είναι μια ωραία εικόνα, δεν μπορώ να το...
0: Δεν ξέρω αν αυτή η εικόνα πήρε και πανελλήνιες δαστάς, δεν μπορούσα να δω...
1: Δεν έχει πάρει. Και
0: τηλεοπτικά δίκτυα και τα λοιπά, αν το είδα, έδειξαν αυτό όλο.
1: Έχει παίξει και παίξει, μεγαλύτερα. Ναι, δείχνουμε όμως αυτό που δείχνουμε εδώ, ότι μια άλλη Καστοριά, μια Καστοριά ότι αγαπάει τα ζώα, μια Καστοριά τα προστατεύει.
0: Που τα έχει μέσα στο δρόμο και τα φροντίζει.
1: Που συμβιώνει με τα ζώα. Δεν δείχνουμε την εικόνα την αντίθετη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό ας μην γράφουμε στα site ό,τι θέλουμε.
0: Εντάξει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Τι γράφουμε στα site είναι.
1: Πίσω από μια οθόνη μας βλέπει όλος ο κόσμος. Ναι. Δεν είμαστε εμείς με τη φόρμα και να γυρνάμε με σπίτι μας με την πορτοκαλάδα ή με την πύρα μας.
0: Μάλιστα. Νίκο, εύχομαι, ναι, μόλις γίνει αυτή η επιχείρηση, λίγο αν θέλετε να μας ενημερώσετε για να δούμε και εμείς τι γίνεται εκεί και πώς θα συμπεριφερθούν τα συγκεκριμένα ζώα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα Έλενα, καλημέρα Χρήστο.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Οδηγούμαστε για 12
2: ναι.
0: Και το εξαιρετικό τραγούδι που ζήτησε ο Χρήστος από τη Γερμανία. Στέλνει καλημέρα από τη Γερμανία με αυτό το τραγούδι στην ομορφότερη πόλη και στην καλύτερη παρέα. Γεια σου Χρήστο, καλημέρα Γερμανία.

0: μία ουρπανίζω.
1: Μάλιστα, το χαίρονται οι αγρότες μας και αυτό το τραγούδι. Και εμείς πάμε για διάλειμμα.
2: Ναι, σιγά σιγά πάμε για διάλειμμα.
1: Με
2: Αμφιβολή, Οχλόι, εκεί θα πάμε ακριβώς. Και θέλω να μιλήσω σε εσάς που αυτό το διάστημα κανονίζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Γιατί σας έχω κάτι πολύ σημαντικό. Τα παιδιά μας εκεί στο Αμφιβολή, Οχλόι, κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε κάτι πιο elegant, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Αξίζει να τους εμπιστευτείτε, γιατί ακόμα περισσότερο αυτόν τον μήνα. Διότι αυτόν τον μήνα σας έχω προσφορά. Όποιοι κανονίσετε τους στολισμούς των γάμων και των βαφτίσεών σας τον μήνα Μάιο, μέσα σε αυτό το μήνα που είμαστε τώρα δηλαδή, είτε παντρεύεστε και βαφτίζετε τώρα το 26, είτε του χρόνου το 27, έχετε μείον 20% έκπτωση σε όλο το πακέτο του στολισμού και του γάμου και της βάφτισης. Είτε είναι φέτος αυτά τα γεγονότα, είτε είναι του χρόνου. Μείον 20% σε όλο το πακέτο του στολισμού. Και ξέρετε πόσο σημαντικό είναι όταν αυτό το διάστημα τώρα τα έξοδα τρέχουν όπως και να το κάνουμε. Οπότε ό,τι εξοικονομούμε καλό είναι. Οπότε θα το δώσουμε κάπου αλλού, θα καλύψουμε κάτι άλλο, να είμαστε πολύ τακτοποιημένοι. Μόνο για το μήνα Μάιο όμως ισχύει η προσφορά αυτή. Οπότε να επωφεληθείτε, είτε για το 2026 είτε για το 2027, όποτε και αν παντρεύεστε ή βαφτίζετε. Εννοείται πως το Ανθοπολείο Χλόι βέβαια θα βρείτε και τα άλλα μας τα ωραία, διότι μπαίνουμε στην Άνοιξη, μπήκαμε δηλαδή στην Άνοιξη, ο καιρός σήμερα μας τα χαλάει, αλλά μπήκαμε, και λίγο θέλουμε να στολίσουμε αυλές και μπαλκόνια, να βάλουμε τα λουλουδάκια μας εξωτερικού χώρου, να βάλουμε όλα αυτά τα ωραία, να βάλουμε χρώμα και αρώματα στη ζωή μας ωραία, να καθόμαστε λίγο έξω σιγά σιγά, και εσωτερικού χώρου λουλούδια θα βρείτε και τα ωραία μας μπουκέτα, τις ανθοδέσμες μας θα βρείτε, τα πάντα εννοείται. Αλλά εγώ τώρα σας λέω για αυτά που είναι αυτή την εποχή στα πολύ πάνω τους. Κεριά από Noble Senses θα βρείτε στο Ανθοπολείο Χλόι, τα καλύτερα κεριά που μοσχομυρίζει όλο το σπίτι και χωρίς να τα καίτε. Έχουν έρθει και καινούργιες μυρωδιές να μυρίσετε. Μυρίσετε οπωσδήποτε το μπανόφι. Θυμηθείτε με, δεν θα χάσετε. Ανθοπολείο Χλόι λοιπόν στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467-027-365.
3: Ώρα Αντένες 12.
4: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε είμαστε ό,τι τρώμε.
4: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 2467-026-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα
7: στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14. Τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
8: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
8: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
3: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
8: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
3: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
8: Good Design by Nikou.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
8: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
9: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες, 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 2467-043-010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
10: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
11: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
3: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
12: Αντένες FM 93,6.

0: Αυτές που μόλις παίρνουμε, θα μιλήσουμε για τις μιλιές τώρα και για τις καταστροφές. Παίρνουμε από το γραφείο της Αντιπεριφέρειας γεωργικές προειδοποιήσεις καρπόκαψα μιλιάς. Καρπόκαψα μιλιάς, ποια μήλα, αφού δεν έχουμε μήλα, τι ποια καρπόκαψα.
1: Κάτσε πρώτα να βγουν τα μήλα και μετά βλέπουμε.
0: Να πάρε φίνα. Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε λίγο μετά τις 12. Μαζί μας πάντα είναι...
1: Μαζί μας House of Beauty. Εκεί θα πάμε ακριβώς. Θα πάμε Άργος Οριστικό, γιατί θέλω να μου πείτε κι εσείς λιγάκι. Πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης, γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Και σας δίνω και προσφορά που ισχύει για λίγες μέρες ακόμα, αφορά μαθήτριες αυτή τη φορά. Πόδια μπικίνι μασχάλες 120 ευρώ, μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι με 80 ευρώ. Αλλά δεν σταματάμε εδώ. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift για εντυπωσιακό βλέμμα, υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου του 2026. Και έχω και καινούριο μηχάνημα να σας παρουσιάσω στο House of Beauty. Μόλις ήρθε V-Power και EMS. Ζητούσατε κάτι για σώμα και βεβαίως η Μαρία μας εκεί το έκανε για εσάς, γιατί έρχεται και καλοκαίρι και σας καταλαβαίνω. Ένα μηχάνημα που τι μας κάνει? Σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση. Βοηθάει στα μπρατσάκια και στις δύσκολες περιοχές, δηλαδή στην κοιλιά, στην κυταρίτιδα. Και τι δεν κάνει? Δείτε τα αποτελέσματα, είναι πραγματικά αποτελέσματα, όχι να είχαμε να λέγαμε. Εννοείται όμως, όπως σας είπα, είναι και για πρόσωπο. Κάνει αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση κολαγόνου, ανόρθωση προσώπου και τι δεν κάνει. Ένα φανταστικό μηχάνημα. Και εννοείται ότι επειδή είναι καινούριο, σας έχω και προσφορά γνωριμίας. Οι 5 συνεδρίες με 150 ευρώ, οι 10 συνεδρίες με 270 ευρώ. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιακοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467042368.
0: Λοιπόν, νομίζω σήμερα, αύριο, είναι η τελευταία μέρα των δηλώσεων για τις ζημιές του παγετού στη Μηλιά. Όμως, αυτό που δείχνουν τα πράγματα, και αν κάποιος πάει στους κάμπους αυτή την εποχή, θα κλαίει. Θα κλαίει, διότι πραγματικά φέτος θα είναι μια, όπως δείχνουν τα πράγματα μέχρι τώρα, πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για το μήλο της Καστοριάς, αφού οι μηλιές, λόγω του παγετού, δεν έχουν μήλα. Πάμε, Δαμιανός Παπαϊωάννου στην γραμμή μας.
2: Καλημέρα, Χρήστο.
0: Καλημέρα, τι γίνεται?
1: Καλημέρα, κύριε Παπαϊωάννου.
2: Προσπαθούμε να είμαστε καλά με αυτά που συμβαίνουν, γιατί δεν είναι το φετινό, Χρήστο. Είναι η τρίτη συνεχόμενη
0: είναι
2: χρονιά.
0: Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που κάνει ακόμη πιο δύσκολο όλο το σκηνικό.
2: Κάνει όλο το έργο. Το κάνει πάρα πολύ δύσκολο για τους συναδέλφους. Δεν νομίζω να μπορεί να ανταπεξέλθει κανένας συνάδελφος με αυτά που δεν ξέρω. Είμαι λίγο απογοητευμένος με όλη την κατάσταση. Βλέπετε, το περσινό ακόμα δεν είχε εγκριθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσα χρήματα και πότε θα
0: και
2: τα πάρει.
0: Άστο, δεν υπάρχει. Το περσινό είναι χαμένη ιστορία.
2: Ναι, λοιπόν, γιατί να αισιοδοξείς μετά? Σε τι? Στη φετινή χρονιά που είναι η ταφόπλακα για τον νομό Καστοριάς, που έχει 100% παγετού, που περιμένα μια άνοιξη με υπερπαραγωγή. Η δική μου εμπειρία έλεγε ότι περίπου θα πλησιάσουμε τα 50 εκατομμύρια κιλά. Μιλάμε για η Καστοριά θα έχει πάρει μια μεγάλη ανάσα. Και βλέπετε τώρα, έρχεται ένα βράδυ ένας παγετός που είναι δύο παγετοί μαζί και τα τελειώνει όλα.
0: Εντάξει, πες μου λίγο τις περιοχές που είναι στη χειρότερη η κατάσταση.
2: Η χειρότερη κατάσταση είναι, πιστεύω, τα παραλίμνια χωριά μέχρι και Λυθιά και Βασιλιάδα. Με τις Σότοπο, δηλαδή όλη αυτή η πλευρά η δική μας.
0: Όλη η πλευρά αυτή, το βόρειο ανατολικό τόξο, είναι όλο, θα λέγαμε, πληττωμένο.
2: Και οι συνάδελφοι που έχουν μονοετής καλλιέργειες, μπορεί να γίνει μια ζημιά, απλά θα ξαναφυτέψουν. Εντάξει, είναι ένα κοστολόγιο, αλλά τουλάχιστον θα μπορέσουν να πάρουν παραγωγή. Σε εμάς έχει τελειώσει το έργο και είπες για καρπόκαψα. Και είχε απόλυτο δίκιο και Έλληνα και εσύ, Χρήστο, να ρίξεις και να δαπανείς χρήματα τώρα για αφού δεν έχει μήλα πάνω.
0: Ναι, βγήκε ανακοίνωση από το, ναι, στο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποίησεων, όπως ξέρεις, από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. Καρπόκαψα αμιλιάς.
2: Τα ξέρω και είμαστε αναγκασμένοι. Πρέπει να κάνουμε όλη τη φυτοπροστασία του δέντρου, γιατί την επόμενη χρονιά αν δεν τα κάνεις, θα τελειώσει το έργο.
0: Ναι.
2: Και θα μπορεί να πάρεις και παραγωγή.
0: Αυτά δηλαδή, τα έντομα τα οποία ταξιδεύουν, κάνουν πτήσεις, βάζετε παγίδες, γενικά υπάρχει ένα φοβερό πράγμα γύρω από αυτήν την ιστορία.
2: Φυσικά. Δεν ξέρω, πρέπει ο ΕΛΓΑ μην γυρίσει και πει, και το λέω δημόσια και φαρσός το λέω και δημόσια, μην γυρίσει και πει, γιατί στα αυτιά μου έρχονται κάποια άλλα πράγματα που δεν μου αρέσουν, μην γυρίσει και πει ότι είναι πολιτική, χρειάζεται πολιτική βούληση. Ο γεωπόνος του εκάστοτε υποκαταστήματος, για εμείς υπάγουμε στη Δυτική Μακεδονία, στον ΕΛΓΑ, στη Κοζάνη, ο προϊστάμενος ο κύριος Βρόντζος θα πρέπει να πει ότι εσείς θα βάλετε κανονικά και ας κουκουρέσεις τους από κάτω μετά. Αν θέλουν. Δεν μπορεί να αποζημιώνει ο παράγος με 1,5 τόνο το στρέμμα χρήστο.
0: Για να καταλάβουμε τη ζημιά που υπάρχει, Δαμιανέ, φέτος, μια μιλιά, ας πούμε, μια κανονική μιλιά, πόσα μήλα παράγει?
2: Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Είναι ανάλογα το δέντρο. Στρεματικά θα σας πω εγώ, είναι γύρω στους 5,5 τόνους αναστρέμμα.
0: 5,5 τόνους το στρέμμα βγάζει η μυλοκαλλιέργεια σήμερα.
2: Η μυλοκαλλιέργεια
0: σήμερα. Τι θα βγάλουμε φέτος?
2: Μηδέν.
0: Μηδέν, αυτό είναι.
2: Μηδέν.
0: Ωραία.
2: Μηδέν. Γιατί υπάρχουν και κάποια μιλαράκια μικρά, αυτά δεν θα μεγαλώσουν ποτέ, έχουν μείνει έτσι.
0: Ή θα και πέσουν γιατί δεν μπορούν να δέσουν καλά.
2: Και το δεύτερο αρέωμα που γίνεται, Χρυσό, είναι περίπου στις 10 Ιουνίου. Γι' αυτό είχα πει εγώ, μην βιάζεστε και θα δείτε ζημιές του 80% και του 20% που θα μείνει, θα είναι μη εμπορεύσιμο, θα πεταχθεί και αυτό. Δηλαδή 10 Ιουνίου που θα γίνει η δεύτερη αρέωση που κάνει από μόνο το δέντρο.
0: Να πούμε πάντως ότι ήδη κάποιοι μυλοβαρουργοί έχουν κάνει κεραντίσματα, έχουν μπει σε έξοδα.
2: Έχουμε ξεκινήσει τα ραντίσματα, Χρήστο, από τον Φεβρουάριο. Έχουμε ρίξει τα λοιπάσματα από τον Φεβρουάριο.
0: Αυτά είναι λεφτά, δεν είναι στραγγαλιά.
2: Εκατομμύρια είναι, όχι λεφτά. Και ξέρετε, πάνω στην ανθοφορία γίνονται κάποιοι ψεκασμοί που τα φυτοφάρμακα αυτά που ρίχνουμε είναι πανάκριβα. Μιλάμε, αν πούμε νούμερα στον αέρα, θα σας φύγει το κεφάλι. Και έχουν γίνει μέχρι τώρα και γίνονται και εξακολουθούν να γίνουν, γιατί δεν μπορεί να εγκαταλείψει το κτήμα σου. Πρέπει να το έχεις έτοιμο και για την επόμενη χρονιά.
0: Γιατί αν δεν το φροντίσεις φέτος, το δέντρο αυτό δεν θα σου κάνει ούτε του χρόνου τη δουλειά.
2: Φυσικά.
0: Δηλαδή και τα έξοδα θα τα κάνεις, είτε παράξεις μήλα είτε όχι.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Και πρέπει, δηλαδή είναι τώρα στην αρχή, γιατί σου λένε ότι... Τι σου λέει ο Ελγά? Α, είναι στην αρχή ο πακετός, δεν έχεις κάνει έξοδα. Μα ποιος ανθρώπινος νους λογικός μπορεί να το πει αυτό το πράγμα? Εγώ πρέπει να κάνω και μέχρι και το Σεπτέμβριο να βάζω χρήματα στα κτήματά μου. Γιατί αν τα εγκαταλείψω, θα με εγκαταλείψουν για αυτά του χρόνου. Μεγάλη προσοχή στον ΕΛΓΑΤ. Έτσι,
0: να πούμε λίγο, Δαμιανέ, ότι μέχρι σήμερα είναι μέχρι αύριο η επαναλαμβάνω.
2: Μέχρι σήμερα 3 ώρα.
0: Μέχρι σήμερα 3 ώρα,
2: Ναι, που θα είναι όλοι οι γεωπόνοι του Δήμου. Μήπως και ξέχασε κάποιος συνάδελφος που να πάει να τα δηλώσει.
0: Εδώ πάντως η διαδικασία θα κινηθεί κανονικά, φαντάζομαι. Δηλαδή θα έχουμε εκπλήξεις. Εδώ θα αναγνωρίσει ο ΕΛΓΑ ότι είχαμε παγετό και ότι έχουμε πρόβλημα εδώ και θα πάμε σε κανονικές αποζημιώσεις. Ούτε ad hoc, ούτε τρέξει από εδώ και παρακάλω από εκεί.
2: Ναι, δεν υπάρχει προγραμματικό. Γι' αυτό τονίζω εγώ και λέω ότι να κοιτάξουν να βάλουν τα σωστά κιλά και τα σωστά ποσοστά της ζημίας. Γιατί πλέον δεν μπορεί να γυρίσει ο ΕΛΓΑ και να σου πει ότι ήταν προγραμματικό, δεν είχε. Έχει τελειώσει η αμφιφορία εδώ και 20 μέρες.
0: Ναι. Άρα εδώ δεν είναι γκρίζα ζώνη, εδώ είναι κανονικό.
2: Ένας μήνας
0: έχει τελειώσει. Είναι ένας μήνας καθαρός που υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
2: Και σας ξαναλέω και το επισημάνω πάλι, Χρήστο, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Πρέπει οι γεωπόνοι και όλοι από εδώ να πιέσουν να βάλουν τα πραγματικά κιλά. Πρέπει να βάλουν 5,5 τόνες στο στρέμμα και 100% ζημία.
0: Συγγνώμη, γιατί... δεν υπάρχει μια κοινή παραδοχή, ένας κοινός νόμος άγραφος ή γραμμένος ότι το στρέμμα βγάζει 5,5 τόνους?
2: Άμα πάει με τη διεύση Γεωργίας, το λέει κανονικά.
0: Πώς θα βάλει ο άλλος ότι δεν είναι 5,5 και είναι 3, ξέρω εγώ?
2: Γιατί δεν ξέρω να κάνω σωστές εκτιμήσεις, Χρήστο, γι' αυτό. Γιατί με το χαλάζει στο τυχείο, δεν το είδατε, με 1,5 τόνο το στρέμμα. και με 40-50% ζημία, ποιος θα βγει, ποιος παραγωγός μπορεί, είναι αυτός που θα βγει. Πρέπει να κινηθούν όλοι, τους λέω εδώ και τόσο καιρό, να κινηθείτε. Και κάποιος γύρισε και δικαίως μου λέει, εγώ γιατί να βγω, λέει. Εγώ έχω, λέει, μηνύσει, λέει, και μέσα στα δικαστήρια, ας βγουν άλλοι. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
2: Έχουν απόλυτο δίκιο όλοι.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν και αυτά.
2: Υπάρχουν και αυτά. Και δυστυχώς υπάρχουν και αυτά. Δυστυχώς. Δηλαδή, βγαίνεις να διεκδικείς κάτι και θα πας φυλακή. Για ποιο λόγο.
0: Οι εκτιμήσεις πότε θα βγουν, δηλαδή μέχρι σήμερα είναι οι αιτήσεις για τη δήλωση ζημιάς. Πότε, ναι, θα έχουμε αποτέλεσμα για
2: σταματικά και τέτοια. Του χρόνου.
0: Πόσο?
2: Του χρόνου.
0: Όχι,
2: του
0: εννοώ από τον ΕΛΓΑ πότε θα έχουμε τις εκτιμήσεις.
2: Αν έρθουν Αύγουστο, οι εκτιμήσεις θα βγουν, μπορεί και Δεκέμβριο και Ιανουάριο.
0: Δηλαδή τη φετινή ζημιά θα την πληρωθούμε του χρόνου.
2: Του χρόνου με καλές περγαμηνές.
0: Μάλιστα. Στην εξυγαλύτερη των προϋποθέσεων, μάλιστα.
2: Μέχρι 30 Μαρτίου του χρόνου.
0: Μέχρι 30 Μαρτίου του χρόνου.
2: Ναι.
0: Το πιο αισιόδοξο σενάριο.
2: Το πιο απεσιόδοξο σενάριο.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε τώρα, ένα χρόνο ένας παραγωγός που δεν θα μπορεί να πάρει ούτε προκαταβολές από το εκεί που θα δώσει τα μήλα του, ούτε θα πρέπει να δίνει και χρήματα, και έρχεται από μια ταλαιπωρημένη χρονιά που όλοι οι παραγωγοί χρωστάνε στα βενζινάδικα.
0: Έρχεται από τρεις ταλαιπωρημένες χρονιές. Από τρεις ταλαιπωρημένες χρονιές.
2: Από τρεις χρονιές, Χρήστο. Και είναι, δεν ξέρω, πρέπει να το δούμε καλά όλοι τους. Γιατί πιστεύω ότι ο κόσμος θα επαναστατήσει.
0: Λοιπόν.
2: Μακάρι τώρα που έρχονται και εκλογές. Ίσως και πιεστεί η κυβέρνηση και δώσει την πραγματική εικόνα των παραγωγών.
0: Λέτε λόγω εκλογών να στριμωχθούν τα πράγματα και να δώσει αποζημίωση εγκαίρως και για το φετινό και για τα περσινά και για τα προηγούμενα. Μαζεμένα, πακετά.
2: Όχι, γιατί δεν θα προλάβει για τα φετινά. Τουλάχιστον να δοθούν για το ατκό, το περσινό. Σε καμία περίπτωση, δηλαδή αν γίνουν 27 Σεπτεμβρίου που λένε...
0: Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δώσει τις φετινές ζημιές.
2: Δεν, με τίποτα. Αυτά θα είναι μέχρι Μάρτιο.
0: Ωραία. Τώρα, Μανώλη, πριν σε αφήσω, επειδή ξέρω ότι ασχολείσαι και με το κεράσι.
2: Ναι.
0: Βλέπουμε κάτι τιμές, κάτι 20 για το κιλό.
2: Δεν ισχύει αυτό, δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό.
0: Για πες το λίγο τι συμβαίνει.
2: Κάτι κεράσια είχαν έρθει εισαγωγής από τη Χιλή,
0: ναι,
2: και λέγανε ότι έχουν 20 ευρώ, 19 ευρώ και αυτά. Τα πραγματικά κεράσια αυτή τη στιγμή, ο παραγωγός είναι γύρω στο 1,5 με 1,60, περίπου 1,70 του.
0: Συγγνώμη, είμαι παραγωγός εγώ κερασιού. Και πόσο το δίνω το κεράσι?
2: Στον έμπορο το δίνει 1,50 με 1,70 αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, και τα 20 άρια που βλέπουμε στη τηλεόραση.
2: Δεν υφίσταται αυτό. 3,5 με 4 ευρώ είναι αυτή τη στιγμή.
0: Άρα δηλαδή το ελληνικό κεράσι πού θα φτάσει, Δαμιανέ?
2: Κάπου εκεί πέρα θα είναι. Στα 3 με 4 ευρώ.
0: Σοβαρά.
2: Και κάποιο πάρα πολύ καλό στα 5 ευρώ.
0: Σοβαρά λες.
2: Ναι.
0: Άρα λοιπόν γιατί τρομάζει ο κόσμος με αυτά που ακούει.
2: Εντάξει, είδε τώρα κάποια εισαγόμενα που φέρανε από τη Χιλή. Ο άλλος είχε βγάλει 50 γραμμάρια μήλα, συγγνώμη, κεράσια, και ήρθε κάποιος για κράχτη και τον έδωσε 13 ευρώ το κιλό.
0: Μάλιστα.
2: Και το έβαλε 20 ευρώ, δεν λέει τίποτα. Με 100 γραμμάρια δεν είναι η αγορά η πραγματική. Η αγορά η πραγματική θα κοιμαθεί σε τιμές που σας είπα.
0: Στην Καστοριά υπάρχουν κεράσια εμπορέσιμα?
2: Υπάρχουν και καλά κεράσια στην Καστοριά, αλλά δυστυχώς τα έχουν παγώσει και αυτά.
0: Α, και αυτά στη ζημιά.
2: Ναι. Τα έχουν παγώσει και είναι κρίμα για το Θεό.
0: Εκεί γιατί κατά την Έδεσα και τα λοιπά που βγαίνουν τα άλλα τα κεράσια τα καλά. Τα πετροτά, τα πετροκέρασα.
2: Τα πετροκέρασα είναι όλα πετροκέρασα. Απλά έχει μείνει από παλιά ότι έχει μείνει το πετροκέρασο γιατί τα έκανε βάλει στις πέτρες επάνω. Και ήταν απότιστα και ήταν σκληρά γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Τώρα οι καλλιέργειες έχουν αλλάξει.
0: Έχουν βγει αυτά ακόμα ή είναι νωρίς?
2: Είναι λόγω του κρυού, τα έχει πάει πίσω. Δηλαδή,
0: τα έχει πάει και αυτά πίσω.
2: Ναι, κανονικά έπρεπε να κόβουμε τώρα κεράσια, αλλά τώρα με τις βροχές και με τα κρύα και με αυτά τα πήγε πίσω και έχουν σκάσει τα κεράσια και δεν μπορεί να γίνει συγκομιδή.
0: Άρα να μην τρομάξει ο κόσμος, βαριά, τα πολύ καλά μέχρι 5 ευρώ θα τα βρει σε λαϊκές ή εν πάση περιπτώσει.
2: Και τον άλλο μήνα ακόμα πιο φθηνά θα είναι.
0: Και τον άλλο μήνα ακόμα πιο φθηνά. Ωραία.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ και πάντα τη συνεργασία σας.
0: Να είσαι καλά, Δαμιανέ, να είσαι καλά.
2: Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου.
0: Δαμιανός Παπαϊωάννου, λοιπόν, γιατί κλαίνει οι άνθρωποι. Κλαίνει οι άνθρωποι σε όλη την παραλίμνια ζώνη. Δεν υπάρχει μήλο πια λόγω του παγετού και φέτος, τρίτη χρονιά, σέρι στις μηλιές. Μέχρι σήμερα είναι η δήλωση των ζημιών στον ΕΛΓΑ. Και αν όλα πάνε καλά, το καλύτερο σενάριο είναι να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι για τη φετινή ολοκληρωτική καταστροφή του χρόνου τον Μάρτιο.
1: Το χειρότερο σενάριο είναι αυτό.
0: Το καλύτερο ποιο είναι?
1: Δεν ξέρω, το χειρότερο είπε. Είναι, ο κ. Παπαγιάννου είπε το πιο απεσιόδοξο σενάριο είναι αυτό.
0: Όχι, είπε το πιο αισιόδοξο.
1: Όχι, είπε το πιο απεσιόδοξο.
0: Τέλος πάντων.
1: Όταν το ρώτησε το πιο αισιόδοξο, είπε όχι, το πιο απεσιόδοξο.
0: Μάλιστα, εν πάση περιπτώσει. Αν υπάρχει περίπτωση να έχουμε και νωρίτερα.
1: Τέλος πάντων, λογικά το πιο απεσιόδοξο θα γίνει, οπότε 31 Μαρτίου.
0: Μήπως γίνει το πιο απεσιόδοξο, το απεσιόδοξο, εγώ θα έλεγα. Εντάξει. Και αυτό παίζει πάρα πολύ δυνατά. Πού πάμε τώρα?
1: Λοιπόν, να πάμε μέση Marvels. Σε κάτι πιο αισιόδοξο.
0: Μέση Marvels έχουμε αισιόδοξο.
1: Εντάξει, για τα παιδάκια μας θα μιλήσουμε, για τα μικρούλια μας θα μιλήσουμε. Γιατί μου
0: εδώ πόσα δέντρα παίρνει το κάθε
1: ναι,
0: στρέμμα.
1: Ναι, ήταν ερώτηση ακροατή μας, δεν πρόλαβες να την κάνεις στον κύριο
0: Παπαγιάννου. 5,5 τόνου βιάζει το στρέμμα.
1: Ναι, δεν μπορούν να υπολογίσουν τα δέντρα, ας πούμε.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε μέση Marvels, πάμε για τα μικρούλια μας και αν θέλετε κι εσείς το πιο δημιουργικό πρωινό για το παιδάκι σας, το μέση Marvels τα πρωινά γεμίζουν χρώμα, αφρό και υφές. Τα παιδιά λερώνονται, γελάνε και δημιουργούν ελεύθερα. Το πρωινό μέση Play για τα μικρούλια μας, όπως σας είπα, για παιδάκια από 10 μηνών. Δηλαδή γίνεται κάθε Πέμπτη 10.30 με 11.30 και οι θέσεις είναι περιορισμένες. Ισχύουν φυσικά και πακέτα συμμετοχής. Βρείτε μας στη Μητροπόλεως 47, ανηφορίζουμε Μητροπόλεως. Το μέση Marvels έχει δώσει πολύ χρώμα στη Μητροπόλεως και μπορείτε να μας καλείτε και στο 2467-024-653 για να κλείσετε τη θέση σας πριν συμπληρωθούν τα τμήματα, γιατί σας είπα ότι οι θέσεις για το Messi Play είναι περιορισμένες. Messi Marvels, χάος. Πού φέρνει χαμόγελα.

0: Έτσι και εμένα Κάζα τη Ρένε να φτάσω για διάλειμμα, ναι, ρε παιδιά. Ναι. Που το τραγουδάμε και όλοι μαζί εδώ στην εκπομπή.
1: Όχι και πάρα πολύ καλά, αλλά
0: πολύ ωραία.
2: Sono le lunghe strade silenziose di un paese deserto e senza cielo.
0: Όλοι μαζί!

0: ζερί, βρε άνθρωπο. Πού το βρήκε το ζερί.
1: Είσαι ριτσάκ.
2: Major Negrigi.
1: Για τη σκάλα του Μιλάνου είσαι αστέρι. Γεια σου, Βασίλη Αναστολές. Καλημέρα μας.

0: δεν τελειώνει ποτέ αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, βλέπω εδώ βγήκε την πανήγυρη του Αγίου Κωνσταντίνου το πρόγραμμα.
1: Άντε ρε Κωνσταντίνου και Ελένης, Καλυθέα.
0: Έλα Καλυθέα, δυνάμεις.
1: Έλα ρε Καλυθέα, πάμε Καλυθέα
0: λοιπόν,
1: όλοι
0: Τετάρτη,
1: το τρίμερο.
0: Αύριο, Τετάρτη, προστάτες ενορίας μας εδώ στην Καλυθέα, παιδιά. Λοιπόν, πάμε. Έχω Τετάρτη 20 Μαΐου.
1: Ναι.
0: 6:30. Είναι η ακολουθία ώρας του Πάσχα, λέει. Αμάν. 7 η ώρα μετά, μέγας πανηγυρικός αρχαιρετικός εσπερινός, χωροστοτούντας του Μητροπολίτου Καστοριάς κ. Καλινίκου, Λιτανία Ιεράς Εικόνας και του Ιερού Λειψάνου Αγίας Ελένης.
1: Μάλιστα.
0: 5η 21 Μαΐου, 7 η ώρα όρθρος και Θεία Λειτουργία. Οπότε αυτό είναι το πρόγραμμα εδώ για την Καλυθέα μας, για τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Βγήκε το πρόγραμμα και για το Δισπηλιό από τη Μητρόπολη. Τι λέει το Δισπηλιό? Το Δισπηλιό λέει Τετάρτη 6 ώρα το απόγευμα, ώρα του Πάσχα και εκεί, και μέγας πανηγυρικός εσπερινός. Αλλά υπενθυμίζουμε ότι Πέμπτη θα γίνει τελικά η Λιτάνεια Ιεράς Εικόνας, όπως μας τα είπε και το Ειρηνάκι μας το πρωί, γιατί την παραμονή ο Μητροπολίτης θα είναι εδώ στην Καλυθέα και η Λιτάνεια θα γίνει στο Δισπηλιό την ημέρα της αναλήψεως. Εντάξει, το ξαναλέμε, 7:30 ώρα. Επαναλαμβάνω, την Πέμπτη όρθρος αρχαιρετική λειτουργία το πρωί και 6 ώρα το απόγευμα ο Μεθεόρτιος πανηγυρικός εσπερινός και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος της Θείας Αναλήψεως, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου μας. Βγήκε το πρόγραμμα,
1: ναι.
0: Είμαστε οκ. Okay. Πάμε και χορηγούς και πάμε και διάλειμμα.
1: Πού να πάμε τώρα, σκέφτομαι.
0: Διάλεξε και πάμε.
1: Αγκίστρι θα σας πάω.
0: Αγκίστρια.
1: Αγκίστρια θα σας πάω φυσικά. Θα σας πάω Αγκίστρι, στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών. Επαναλαμβάνω, σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για τα παιδιά και στέλνω όλες μου τις ευχές. Πάμε εμείς να απολαύσουμε λοιπόν τα αγαπημένα μας πιάτα, τα δημιουργικά μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας, τις φρεσκότατες, τις πεντανόστιμες. Να απολαύσουμε και τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως και μπαπ τόνου, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε, σας το λέω εγγυημένα. Η σνίτσελ ξηφία, τα ζυμαρικά μας, καινούργια ζυμαρικά. Έχουμε ζυμαρικά πάκερι που είναι σαν κανελόνια, αλλά μέσα με κρέμα γάλακτος, σολομό και κάπαρι. Πάρα πολύ ωραία, φανταστικά. Να δοκιμάσουμε όλα αυτά τα καλούδια. Τα παιδιά κάνουν εξαιρετική δουλειά. Να απολαύσουμε την καταπληκτική τους εξυπηρέτηση, να απολαύσουμε την παρέα μας, να απολαύσουμε και την αυλή μας με το καλό. Λίγο να στρώσει ακόμα ο καιρός. Χθες, ας πούμε, είχε πολύ ωραία μέρα. Πήγες για περπάτημα?
0: Κανονικότατα.
1: Δεν είχε πολύ ωραία μέρα?
0: Είχε, καλό ήταν το απόγευμα.
1: Ήταν πολύ καλό. Ήταν πολύ καλό. Έτσι, τέτοιες μέρες θέλουμε να καθίσουμε λίγο στην αυλή.
0: Πόσα βήματα έκανα χθες?
1: Τώρα έχει μάθει και τα βήματα.
0: Με έβαλε σε τέτοιο λούκι, Έλενα, που μετράω και τα βήματα.
1: Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου.
0: Καρδιά μου το βήμα κόψε πριν να βάλω την Παρασκευή.
1: Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 είμαστε, στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω e-food, μέσω box, μέσω volt, από όλες τις εφαρμογές. Αλλά και αν δεν τα πάτε καλά με τις εφαρμογές, με ένα τηλέφωνο στο 29 747, 29 747, Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Μάλιστα. Δεν γράφει για σήμερα, λέει 100 βήματα.
1: Για χθες
0: δεν...
1: σου είπα.
0: Για χθες πώς το βρίσκουμε?
1: Άιντε πάλι, πατάς εκεί πάνω.
0: Πού?
1: Τι πού?
0: Εμφάνιση όλων των δεδομένων.
1: Ναι.
0: Πατάω. Α. Ω.
1: Πόσα λέει? Σε πάω κόντρα γιατί περπάτησα κι εγώ χθες.
0: Για
1: πόσα?
0: Για χθες λέει.
1: Πόσα?
0: Κάτσε. Το χθεσινό ποιο είναι τώρα?
1: Πάτα την προηγούμενη μέρα. Γράφει Δευτέρα κάτω.
0: Πού στο καλό τα γράφει αυτά?
1: Άντε ρε φαδέρ.
0: Ας το κάνω από εδώ. Λοιπόν, πάω για διάλειμμα και επανέρχομαι. Δεν γίνεται, δεν μπορώ να τα βρω.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Τη θερμοκρασία μπορώ να τη βρω. 16,1 βαθμοί του Κελσίου, μία προσφορά Ντάοβιν Πάπα Βασιλείου.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται

0: περαστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotel.castoria.gr ή στο 24670-83455.
1: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
2: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
1: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
2: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
1: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
2: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
4: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
3: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
4: Φυσικά, η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
3: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
4: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
5: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25, στον πεζόδρομο του Άργους Οριστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
6: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα επιπλά σου.
7: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
8: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
9: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
8: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
9: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
9: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
8: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
8: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
8: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
10: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
11: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μια σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
12: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να

0: εμπνευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Αντένες FM 93,6.
2: Στην επιστροφή μας, μετά το διαφημιστικό και πριν πάμε και στα επόμενα επεισόδια της σημερινής εκπομπής. Πού θα πάμε?
3: Πού θα σας πάω εγώ τώρα, πού θα σας πάω? Θέλω να σας πω για τις άπαιχτες τιμές του ολοκένουργιου καταστήματος Pepco, που πρόκειται να ανοίξει μεθαύριο, παιδιά, 21 Μαΐου, στην οδό Χλώης και Εμπειρίκου, στο Φουντουκλή. Με πάνω από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ο απόλυτος προορισμός άπαιχτων τιμών έρχεται και στα μέρη μας επιτέλους. Παιδική, γυναικεία και ανδρική ένδυση και υπόθεση, παιχνίδια, είδη διακόσμησης και σπιτιού, καθώς και πολλές εκπλήξεις μας περιμένουν στο νέο κατάστημα Pepco. Γι' αυτό 21 Μαΐου όλοι εκεί.
2: Σας λέγαμε το πρωί ότι βγήκε μια κοινή ανακοίνωση και προειδοποίηση προς τους πολίτες για την προστασία από τηλεφωνικές απάτες και ηλεκτρονική υποκλοπή στοιχείων. Το θέμα παίρνει πραγματικά επικίνδυνες διαστάσεις. Αντί να μειώνεται όλο αυτό, φαίνεται πως αυξάνεται. Παρά το όχι, το ότι έχουμε σύλληψεις, παρά το γεγονός ότι συνήθως στις πράκτορες τους πιάνουμε την ίδια μέρα, το κακό πραγματικά συνεχίζεται. Υπό την αιγίδα λοιπόν του Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριά, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αστυνομίας, τη ΔΟΗ Καστοριάς, το Σύλλογο Λογολογιστών και το Επιμελητήριο, βγαίνει αυτή η κοινή ανακοίνωση και προειδοποίηση προς τους πολίτες. Μήπως προλάβουμε και κάτι? Ο κύριος Πάτσιος, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, είναι μαζί μας. Κύριε Πάτσιο, καλή σας ημέρα.
4: Καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Δόξα τω Θεώ, εσείς, όλα καλά?
4: Μια χαρά, μια χαρά.
2: Θέλω λίγο μια ερμηνεία. Αντί αυτό το θέμα να μειώνεται, γιατί πια τα κόλπα είναι συνηθισμένα και χιλιοτραγουδισμένα, αυξάνεται, πώς το εξηγείτε?
4: Εντάξει, τα κόλπα συνεχώς μετατρέπονται και αυτά. Προκειμένου να επιτύχουν αυτό που, το σκοπό, ναι, που έχουν, αλλάζουν. Καθημερινά δηλαδή ακούς και από μια καινούργια ιστορία.
2: Μάλιστα.
4: Το πώς κατάφεραν να αφαιρέσουν χρήματα από λογαριασμό.
2: Ναι. Εντάξει, λέω για τα συνηθισμένα, δηλαδή ποια είναι τα συνηθισμένα? Το παιδί που έπαθε ατύχημα και θέλει λεφτά ο γιατρός, ή ότι έχουμε μια επιστροφή φόρου και πρέπει να πατήσουμε το link, ή έχουμε ένα επίδομα και πρέπει πάλι να πατήσουμε τον σύνδεσμο, και τι άλλο έχουμε? Έχουμε και τον ΔΔΕ που έρχονται να μας διορθώσουν τη διαρροή του ρεύματος και πρέπει να βάλουμε τα χρυσαφικά και τα υπόλοιπα λεφτά σε ένα αλουμινόχαρτο. Αυτά είναι τα βασικά.
4: Είτε από τη ΔΟΗ,
2: μπράβο, που έρχεται η επιστροφή, να μας δώσουν χρήματα.
4: Βέβαια, κοιτάξτε τώρα να δείτε. Αυτό θέλει μια διαδικασία που σε βάζουν σε μια ψυχολογική πίεση, έτσι ώστε να τους δώσεις τους κωδικούς. Το άλλο, το οποίο περιλαμβάνεται στη διαδικασία του phishing που λένε, δηλαδή του ψαρέματος, είναι με τα link. Δηλαδή σου στέλνουν μήνυμα το οποίο μοιάζει με το μήνυμα, ας πούμε, της Εθνικής Τράπεζας, αλλά σου λέει για να επικυρωποιήσεις τα στοιχεία σου, μπες στο link.
2: Και βάλ τα στοιχεία σου εκεί και όλα και άνοιξε.
4: Είναι πολύ άμεσα, δηλαδή αποκτούν κατευθείαν πρόσβαση στο λογαριασμό σου.
2: Και όταν αποκτήσουν απευθείας πρόσβαση στο λογαριασμό, χρειάζονται μόνο μερικά δευτερόλεπτα για να τον αδειάσουν.
4: το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να αλλάξουν τον αριθμό τηλεφώνου, του κινητού που έχεις δώσει δηλαδή στην τράπεζα, mm-hmm. όπου θα έρχονται πλέον οι κωδικοί OTP
2: Μάλιστα.
4: της μεταφοράς των χρημάτων.
2: Και έρχονται στα δικά τους κινητά.
4: Ναι, εκεί υπάρχει ένα κενό στις τράπεζες. Δηλαδή εμείς μέσα σε όλα αυτά προσπαθήσαμε σαν σύλλογος να κάνουμε αυτή την ανακοίνωση, γιατί όπως είπατε εσείς, είναι πάρα πολλά τα περιστατικά πλέον. Και αφού συνεργαστήκαμε και με το αστυνομικό τμήμα και με τη ΔΟΗ και με το Σύλλογο Λογιστών και με το ΓΕΜΗ και με το επιμελητήριο, κρίναμε να βγάλουμε αυτή την ανακοίνωση και αυτή την αφίσα, έτσι ώστε να πάρει μια διάσταση η δημοσιότητα στο
2: Σωστά,
4: θέμα.
2: Σωστά, πήγατε και στους λογιστές, γιατί πολλές φορές τηλεφωνούν, υποτίθεται, και από τα λογιστήρια, έτσι. Για να μας πούν ότι δικαιούμαστε χρήματα ή μια επιστροφή ή οτιδήποτε.
4: Ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ σύνηθες. Ότι είμαστε από το λογιστήριο.
2: Μάλιστα.
4: Θέλουμε να σου βάλουμε κάποια λεφτά και μετά δεν σταματούν την κουβέντα. Δηλαδή συνεχίζουν, σε βάζουν εσένα να μπεις μπροστά στο κομπιούτερ σου και σιγά σιγά θα σε φέρουν στη διαδικασία να.
2: Θα σε φέρουν εκεί που να ανοίξεις τις πόρτες και να μπουν άνετα επίσης στο λογαριασμό σου. Τώρα, έχω μια πορεία, κύριε Πάτσιο, επειδή είστε και στα δικαστήρια. Πιάνουμε συνήθως η αστυνομία. Ειδικά με τις άλλες περιπτώσεις θα πιάσει κάποιον εισπράκτορα και τα λοιπά. Όταν αυτοί οι άνθρωποι έρχονται στο δικαστήριο, τι λένε?
4: Τώρα κοιτάξτε, έχω τύχει σε απάτη, ναι, με phishing που σας έλεγα πριν,
2: ναι,
4: όπου βρήκανε από τους επιτίδιους,
2: ναι,
4: από το κινητό τηλέφωνο που πρόσθεσαν και από τον IP του υπολογιστή του.
2: Μάλιστα.
4: Σε αυτές τις περιπτώσεις πολλές φορές λόγω αμφιβολιών αθώνονται.
2: Αθώνονται.
4: Όταν όμως είναι, ναι, γιατί ο IP,
2: ναι,
4: στα περισσότερα router τηλεφώνων μετατρέπεται κάθε φορά που θα τον ανοίξεις και θα το κλείσεις.
2: Μάλιστα.
4: Δεν είναι static δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
4: Θέλω να σας πω ότι το σύστημα και των τραπεζών και των εταιριών τηλεφωνίας έχει προβλήματα που βοηθούν αυτούς να κάνουν αυτό το πράγμα.
2: Άρα υπάρχουν κενά ασφαλείας. Κενά ασφαλείας.
4: Ιδίως στις τράπεζες. Ιδίως στις τράπεζες.
2: Ιδίως στις τράπεζες.
4: Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Εγώ ευαισθητοποιήθηκα να σας πω την αλήθεια.
2: Κάπως σας χάνουμε, κύριε Πάτσιο, στον δρόμο τώρα νομίζω. Μιλάτε με τον Πάτσιο.
4: Ναι,
2: εντάξει, μια έρχεται λίγο, τώρα είναι εντάξει, για πείτε.
4: Είδα μια 90χρονη έξω από την εισαγγελία που της είχαν πάρει τις λίρες και τα λεφτά. Και εκεί πλέον τι κάνουμε, να κάνουμε κάτι να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, να το γνωστοποιήσουμε στον κόσμο τέλος πάντων.
2: Ναι.
4: Τους ηλικιωμένους τους κάνουν άλλο πράγμα. Δηλαδή, πρώτα τους παίρνουν τηλέφωνο, κάνουν βόλτα στο χωριό, βλέπουν ότι η γιαγιά είναι μόνη της. Πρώτα παίρνουν τηλέφωνο και λένε, α, είσαι μόνη σου, ερχόμαστε να σε καθαρίσουμε. Ερχόμαστε να σε σκοτώσουμε. Ένα, δύο, τρία τέτοια τηλέφωνα και το τέταρτο τηλέφωνο κάνουν την ασφάλεια. Μάθαμε, σας απειλούν, να έρθουμε να σας βοηθήσουμε. Η γιαγιά αισθάνεται μετά
2: μια
4: ασφάλεια, μια σιγουριά. Και εκεί τα δίνει όλα.
2: Και εκεί δίνει
4: τα λεφτά,
2: όλα.
4: Δίνει τις λίρες, δίνει τα πάντα.
2: Εκεί θέλω, δεν ξέρω αν έχετε τύχει σε περιστατικό που κάποιος πήγε, πήρε από τη γιαγιά αυτή τα λεφτά, αυτά τα λεφτά ή τις λίρες. Τους εισπράκτορες τους πιάνουμε, που είναι αποδεδειγμένα ότι αυτός ο άνθρωπος. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, ποια είναι η μεταχείριση από τη δικαιοσύνη?
4: Κοιτάξτε, αυτοί πάνε συνήθως για τρία δικήματα.
2: Για πάνε τρία δικήματα.
4: Για κλοπή, ναι, πάνε για κλοπή, αν είναι από τον υπολογιστή μέσω υπολογιστών.
2: Ναι.
4: Πάνε για συμμορία, γιατί ποτέ δεν είναι ένας.
2: Ναι. Λογικό είναι να μην είναι ένας. Ναι,
4: ναι, για διακεκριμένες κλοπές,
2: ναι,
4: και για απάτη, για εξαπάτηση. Αν είναι ηλικιωμένος ατόμων που είναι ηλικιωμένα κλπ. Στην αφαίρεση των χρημάτων, αν τα επιστρέψουν, έχουν καλύτερη ποινική μεταχείριση. Αλλά μπορεί να τιμωρηθούν για τη συμμορία.
2: Mm-hmm.
4: Τέλος πάντων, αυτό που κάνουν συνήθως είναι να προσπαθούν να βρουν λεφτά να επιστρέψουν αυτά που αφαίρεσαν για να έχουν,
2: μια καλύτερη αντιμετώπιση από τη δικαιοσύνη. Βέβαια τα αφεντικά, οι εισπράκτορες, είναι, θα λέγαμε, ίσως η τελευταία τρύπα του ζουρνά, οι άνθρωποι που είναι πίσω από όλα αυτά μπορεί να είναι και στο εξωτερικό. Ή λένε ότι κυρίως είναι στο εξωτερικό, ε.
4: Όταν είναι η μεταφορά των χρημάτων από τράπεζα σε τράπεζα, εννοείται.
2: Όχι, από τα...
4: Ή όταν πάει στη γιαγιά και παίρνει...
2: Από τη γιαγιά που παίρνει τις λίρες και τα χρήματα.
4: Αυτό δεν το ξέρω. Τους τελευταίους τους πιάσανε γιατί είδανε παράξενα νούμερα στο χωριό, ναι, αυτοκινήτου.
2: Μάλιστα.
4: Έτσι τους πιάσανε. Και ευτυχώς δηλαδή.
2: Πάντως υπάρχουν μερικές οδηγίες ασφαλείας που είναι πολύ βασικά και με αυτή την πρωτοβουλία σας θέλετε να τα επικοινωνήσετε στον κόσμο. Δηλαδή, τα ποια είναι τα τέσσερα πιο βασικά, δεν ανοίγουμε ποτέ link. Ποτέ.
4: Ποτέ.
2: Από δίθεν τραπεζικά ιδρύματα ή από αγνώστους. Ποτέ link. Το δεύτερο είναι δεν δίνουμε ποτέ κωδικούς. Η banking, taxes net κτλ. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα, δεν δίνουμε ποτέ πραγματικά. Και δεν προβαίνουμε σε διαδικασία έκδοσης προπληρωμένων καρτών όταν αυτά ζητούνται από το τηλέφωνο οποιοδήποτε αγνώστου.
4: Αυτό είναι καινούριο.
2: Αυτό είναι καινούριο.
4: Ζητάνε να πας στο περίπτερο, ναι, να κάνεις μια προπληρωμένη κάρτα και να τους δώσεις τον κωδικό.
2: Ναι, ναι.
4: Και στα παίρνουν τα λεφτά έτσι.
2: Και επίσης υπάρχει και μια κλίση, ένα μήνυμα που θεωρείται ότι είναι ύποπτο και τα λοιπά. Μια ύποπτη κλίση. Κλείνετε το τηλέφωνο, διακόπτετε άμεσα την επικοινωνία. Φυσικά σε κάθε περίπτωση καλείτε και την αστυνομία.
4: Να σας πω και το τελευταίο. Το τελευταίο που γίνεται,
2: ναι,
4: ξέρετε, αν θέλεις κάποια εταιρεία να περάσει από το γεμί, μια τροποποίηση, πληρώνεις ένα παράβολο 15 ευρώ, 20-30. Με το που πληρώνεις,
2: ναι,
4: σου έρχεται δεύτερο ψεύτικο μήνυμα να πληρώσεις άλλα 45, άλλα 50, άλλα 100 ευρώ με το λογότυπο του γεμί. Αυτό το δεύτερο είναι απάτη.
2: Το δεύτερο είναι απάτη. Αυτό πώς, δηλαδή, πώς το βρίσκουν και έρχεται.
4: Οι υπηρεσίες του γεμί πληρώνονται μόνο ηλεκτρονικά. Εκδίδεται ηλεκτρονικά το παράβολο και το πληρώνεις με τον κωδικό αρέφη, με τον κωδικό πληρωμής.
2: Μάλιστα.
4: Δεν θα σου στείλει δηλαδή το γεμί το παράβολο και να το πληρώσεις επί τόπου. Και εν τέλει μην το πληρώνεις ποτέ από το κινητό σου. Πήγαινε στον υπολογιστή σου. Γιατί εκεί η υποκλοπή είναι ακόμα πιο εύκολη. Γιατί εκεί στο ρίχνουν το link.
2: Άρα λοιπόν πληρωμές από το τηλέφωνο ποτέ, μόνο από τον υπολογιστή.
4: Από τον υπολογιστή σου.
2: Και εκεί τα πράγματα...
4: Γιατί στον υπολογιστή σου με το που θα βάλεις λάθος κωδικό πληρωμής, Δεν θα το πάρει. Δεν την κάνει την κίνηση. Ναι. Άλιστα.
2: Ενώ από το τηλέφωνο θα το κάνει.
4: Το τηλέφωνο θα μπεις, θα πατήσεις τους κωδικούς username και password του e-banking σου και θα τους κλέψουν.
2: Και θα τους κλέψουν.
4: Και μετά τελείωσες. Μετά τελείωσες.
2: Πού είναι τα παλιά τα χρόνια που έκλεβαν τρένα, που έκλεβαν τράπεζες, που γινόταν ολόκληρη ιστορία και ταινίες. Και σήμερα με ένα απλό πάτημα του κουμπιού, πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα και πόσο πιο εύκολο έχει γίνει να κλέψουν
4: δηλαδή
2: χρήματα.
4: Παραπήκαμε.
2: Επιτίδητη. Πραγματικά. Γι' αυτό λοιπόν μπράβο σας για την πρωτοβουλία στο Δικηγορικό Σύλλογο και με όλους όσους συνεργάζεται, δηλαδή με την αστυνομία, την ΔΟΗ,
4: ναι,
2: της Καστοριάς.
4: Όλοι πρόσθεσαν πράγματα στην ανακοίνωσή μας και η διευθύντρια της ΔΟΗ και η διευθύντρια του αστυνομικού τμήματος. Και οι λογιστές και το γεμί, το επιμελητήριο, και έτσι συντάχθηκε και βγήκε υπό την αιγίδα μας.
2: Και εύχομαι πραγματικά να σώσει περιουσίες όλη αυτή η κίνηση στην Καστοριά, να ευαισθητοποιήσει κόσμο.
4: Ευχαριστούμε και εσάς που το δημοσιεύετε. Και
2: θα
4: και το
2: λέμε συνεχώς βέβαια.
4: Δίνετε δημοσιότητα.
2: Θα δημοσιεύσουμε και την αφίσα σας που έχετε βγάλει στα social media. Να την διαβάσει ο
4: πιο περιληπτική και μια πιο αναλυτική.
2: Ωραία. Θα τα δημοσιεύσουμε γι' αυτά στα social του σταθμού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πάτσιο.
4: Να είστε καλά κύριε Νατσούλη.
2: Καλημέρα. Την καλημέρα μας.
4: Γεια σας. Καλημέρα.
2: Είναι ωραίες αυτές οι πρωτοβουλίες γιατί πραγματικά όσο το συζητάς δεν μπορεί ρε παιδί μου. Κάποιο αυτή θα το πιάσει. Κάποιο μάτι κάτι θα διαβάσει.
3: Θα γλιτώσει.
2: Πάντα βέβαια προτάρουν στο στοιχείο του ευνηδιασμού, αλλά εν πάση περιπτώσει ας έχουμε το νου μας. Υπάρχουν πολλοί που κοιτάνε πραγματικά με ποιον τρόπο, εύκολο τρόπο, θα μπορέσουν να σου αποσπάσουν και να μας αποσπάσουν ό,τι υπάρχει μέσα στο λογαριασμό μας. Μαζί μας πάντα, Έλενα.
3: Μαζί μας πάντα είναι και η Energon.
2: Καλέτε τις κατασκευές, σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Λεύτε σπίκνους πετρελαίου και υγραερίου και τα πάντα για το αέριο στην Energon. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λεύτες πέλετ, λεύτες ξύλων, εργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες με καινοτόμες επιλογές όπως πάντα για την απόλυτη οικονομία. Με Φιλιώτο Τονίδου και Μιχάλη Γοσλιόπουλο, τους μηχανολόγους μηχανικούς μας, για να έχετε το τέλειο, το καλύτερο αποτέλεσμα. 44-104, δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς.

0: Ο Στράτος ο Μορφίδης μας στέλνει και μια φωτογραφία κάτω από την κατάθεση των Στεφάνων σήμερα. Γιατί δεν ξεχνιόμαστε, πάντα είναι η μέρα των ποντίων της γενοκτονίας 353.000 Ελλήνων του Πόντου. Σε μια βροχερή πλατεία βλέπω, βρέχει έξω Έλενα, βγήκες καθόλου?
1: Δεν βγήκα καθόλου.
0: Παιδιά, τι γίνεται έξω ρε παιδιά, άρχισε η βροχή.

0: Έχουμε και τα εγγένεια. Παίρνουμε ένα μήνυμα από το Άργος τώρα.
1: Α, ναι, από το ΕΕΚ.
0: Από το ΕΕΚ. Και μάλιστα μίλησα χθες και με τους υπεύθυνους του ΕΕΚ. Λογικά θα τους έχουμε αύριο στην εκπομπή. Έχουμε εγγένεια και open day στο ΕΕΚ Άργους Οριστικού, στο νέο κτίριο.
1: Ναι, ναι.
0: Παρασκευή θα γίνουν όλα αυτά, 22 Μαΐου, 11 η ώρα το πρωί. Το νέο κτίριο του ΕΕΚ βρίσκεται στην Αγίου Δημητρίου 19. Θα είναι και ο Μητροπολίτης εκεί. Θα υπάρξει και ξενάγηση στους χώρους του σχολείου. Υποδοχή κοινού στο σχολείο και παρακολούθηση σχολικών εργαστηρίων Δευτέρα 25 Μαΐου
1: και την Τρίτη.
0: Και την Τρίτη 26 Μαΐου επίσης με τα εργαστήρια που υπάρχουν εκεί.
1: Έχουν open day να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει να βλέπει και τι να βλέπει γίνεται στο...
0: Τι έχουν κάνει τα παιδιά αυτά, τα οποία στεγάζονταν μέχρι τώρα, όπως είναι γνωστό, στο χρονείο παθήσεων στο Άργος, στο κέντρο χρονείων παθήσεων, και τώρα πια αποκτούν μετά από πόσα χρόνια το δικό τους αμυγές σχολείο στην οδό Αγίου Δημητρίου 19 στο Άργος Οριστικό. Αύριο λοιπόν θα τα πούμε με τους υπεύθυνους του ΕΕΚ Άργους Οριστικού. Ωραία. Και για αυτήν την πολύ ωραία στιγμή, στιγμές μάλλον που θα έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε το επόμενο διάστημα.
1: Οι ακροατές μας επίσης ρωτάνε αν έχουμε κανένα νέο από τον κύριο Τσούκα.
0: Όχι. Τον βρήκα προχθές στο περπάτημα. Καθίσαμε. Κέρασε ο κύριος Τσούκας, καθίσαμε σε παραλιακό. Έλα, λέει, κεράσου. Λέω, μα έχω περπάτημα και τα λοιπά. Δεν γίνεται.
1: Πάει το περπάτημα.
0: Πάω πρώτα. Όχι. Λέω, πρώτα θα πάω και άμα είσαι ακόμα εδώ. Και έτσι καθίσαμε και με κέρασε χυμό. Λεμονάδα. Γιατί λέω, δεν πίνω τα υπόλοιπα. Χυμό λεμόνι. Χυμό λεμόνι.
1: Χυμό λεμόνι αποκλείται να σε κέρασε.
0: Είναι αυτό το. Σε ένα βαζάκι που τα βάζουν τα καινούργια τα
1: συστήματα. Αυτό δεν είναι χυμός λεμόνι.
0: Τι είναι.
1: Αυτό είναι σιρόπι λεμόνι με αναψυκτικό.
0: Σιρόπι λεμόνι, τέτοιο ήπια, ναι. Πειράζει.
1: Ναι.
0: Αυτό πειράζει σε μένα, το σιρόπι λεμόνι.
1: Μα είναι, έχει ζάχαρη πολύ.
0: Ζάχαρη πολύ, ναι.
1: Κύριε Τσούκα, άλλη φορά φυσικό χυμό θα την
0: κερτάρει. Τι να πεινα, ουίσκι.
1: Φυσικό χυμό.
0: Όχι, βέβαια.
1: Φυσικό
0: χυμό, μάλιστα.
1: Και σε ένα κακάο.
0: Και εκεί ρωτήσαμε αν έχουμε κάποια εξέλιξη. Είπαμε όχι, δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη. Βεβαίως είναι αισιόδοξη στο Υπουργείο ότι κάτι μπορεί να γίνει, αισιόδοξη για Ραπετήτης, αλλά για την αλλαγή δεν έχουμε κάτι. Γιατί αλλιώς, όπως καταλαβαίνεις, θα τον είχαμε τον κύριο Τσούκα έτσι κι αλλιώς στην γραμμή μας.
1: Έτσι είπα κι εγώ.
0: Είναι και αυτοί οι συμμαχοί μας, λένε ότι μας στηρίζουν, λένε ότι έχουμε δίκιο, το δίκιο που θα το βρούμε είναι
1: όλοι
0: μια...
1: Όλοι δίκιο λένε ότι έχουμε όμως,
0: καλά, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Βασικό αυτό.

0: Έρε Steve Miller, μπάντε εδώ παιδιά. Κομματάρα. Είμαστε έξω με βροχή, μας στέλνει η Άννα. Μας στέλνει φωτογραφίες.
1: Βροχή, ε.
0: Ναι, και με εσάς παρέα φυσικά. Πω. Ναι, στη φύση. Με αδιάβροχο.
1: Ωραία.
0: Δύσκολες συνθήκες. Μάιο μήνα. Πότε θα κάνει καλοκαίρι, ρε παιδιά.
1: Εγώ χθες το τσίπησα λίγο πάλι το καλοκαίρι.
0: Οχοχοχ.
1: Κρύωσα το βράδυ.
0: Μη χειρότερα, Παναγί μου. Θα ξανανάψουμε. Ανάψαμε τις προηγούμενες μέρες. Ανάψαμε. Ναι. Την Κυριακή πότε ήταν που ανάψαμε, παιδιά. Ανάψαμε την Κυριακή καλοκαίρι. Τι να πούμε, ψέματα. Καλημέρα,
1: παιδιά. Ήρθε ο κύριος στο σπίτι μου να δει αγώνα.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν τα πω.
0: Όχι, να
1: εγώ δεν άναβα. Πού να τα ανάψω.
0: Ναι.
1: Κάνω οικονομία.
0: Ναι.
1: Ήρθε ο κύριος στο σπίτι, λέει κρύο έχει. Ανάψε λίγο. Βέβαια, λέω. Συμπληρώνει. Εγώ πληρώνω. Να τα ανάψω. Να τα ανάψω.
0: Ένα πάρει, ευχή να πάρει. Χριστάρα μου, καλημέρα και σε σένα.

0: Και πριν πάμε για το διάλειμμα μας τον Μία, πού φτάνουμε, Ελενάκη?
1: Να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, να πάμε κουφώματα σμάλης.
0: Σίγουρα.
1: Για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Elvial και συνθετικά της Rehao, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες ή θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολάκι κουνουπιέρες, μη μας φάνε τώρα το καλοκαίρι οι μύγες και τα κουνουπιά. Και φυσικά μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε. Αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγώνιστη. Τιμές ανταγωνιστικότατες. Αξιοπιστία Σμάλης. Σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο, στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 2467-081-944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.
0: 5 λεπτά διαλυματάκι, επιστρέφουμε.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. Μία.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι». Η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large. Λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Οπτικά Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Οπτικά Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Οπτικά Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος. Που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
8: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennas FM 93,6.

0: Καλημέρα, Έλενα. Γεια σου, Μπίλα, ρε. Θέλει και ποντιακό και ο Μπίλαρος.
1: Σήμερα όλοι θέλετε ποντιακό.
0: Σήμερα όλοι θέλετε ποντιακά. Να πω ότι να κλείσουμε την εκπομπή με ποντιακό.
1: Ναι, σωστά.
0: Θα την κλείσουμε με ένα χορό σέρα. Θα την κλείσουμε.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Στις 2 η ώρα. Και πάμε, Ελενάκη, λίγο στους χορηγούς μας. Στην τελευταία ώρα είμαστε.
1: Ναι,
0: The Last Hour.
1: Από κάτω θα πάμε αυτή την ώρα. Θα πάμε στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο. Θα πάμε αβοκάντο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Εννοείται, δεν λείπουν από το τραπέζι μας. Θα πάμε όμως και για όλα τα υπόλοιπα καταπληκτικά πράγματα του αβοκάντο, τους φυσικούς μας χυμούς. Πραγματικά φυσική χυμή, τους κάνουν τα παιδιά μας. Τέλεια συσκευασμένοι. Τους βλέπετε, εκείνη την ώρα γίνονται. Με πάρα πολύ ωραία φρούτα και συνδυασμούς φρούτων. Οι φρουτοσαλάτες μας ακόμα. Τα σνακ μας. Έχουμε και καινούριο σνακ, chia pudding, καλοκαιρινό. Με φράουλες και ρόδι και. Πάρα πολύ ωραία πράγματα, θα σας αρέσει πάρα πολύ, πολύ δροσερό για το καλοκαίρι. Έχουμε τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Δηλαδή τα σφινάκια πιπερόριζα σε ένα μπουκαλάκι τόσο δά που μέσα του κρύβει όμως όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο που είναι όλα διαλεγμένα ένα προς ένα και αξίζουν την προσοχή μας. Όταν θα πηγαίνετε για τα υπόλοιπα, ρίχνετε μια ματιά και στα άλλα προϊόντα που έχει φέρει το αβοκάντο. Πραγματικά θα βρείτε διαμάντια. Στην. Για εμάς τα έλεγα αυτά που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Να χαιρετήσω και το φίλο το Στέφανο που μας στέλνει εδώ και πάλι χιουμοράκι. Πολύ ωραία. Ξέρεις τι μου έλειψε?
1: Να λες κανένα ανέκδοτο.
0: Να λέω κανένα ανέκδοτο.
1: Για πες ρε φάδερ. Έχεις κανένα πρόχειρο? Έχεις κανένα πρόχειρο?
0: Κάτσε να ψάξω στο κινητό μου.
1: Τα έχεις αποθηκευμένα.
0: Τα έχω αποθηκευμένα. Για πες εσύ κάτι και θα βρω εγώ.
1: Εγώ τι να πω?
0: Πες κάτι, πες
1: εγώ
0: κάτι.
1: Τι να πω εδώ πέρα? Δεν έχω δει κάτι να με εντυπωσιάζει
0: κάτι
1: σήμερα.
0: Κάτι που να σε εντυπωσιάζει κάτι?
1: Έτσι να ψάξω μέχρι να βρεις,
0: ναι,
1: εσύ.
0: Ναι.
1: Δεν έχω και σε κανένα χορηγό να πάω παντού, χρειάζομαι τη βοήθειά σου.
0: Ναι.
1: Να πάω, κουκλάρες μου θέλετε, να πάμε λίγο για ψώνια. Άντε, να πάμε για ψώνια.
0: Πάμε για ψώνια.
1: Μέχρι
0: πάμε
1: να έρθει η ώρα να βρει ο φάδερ και τα ανέκδοτά του. Εμείς να πάμε για ψώνια, να κατέβουμε μια βόλτα αγορά. Να πάμε στο Your Look που έχει έρθει όλη η νέα η κολεξιόν, η ανοιξιάτικη. Έχουν έρθει τα μπλουζάκια μας τα πιο λεπτά τώρα για αυτό το διάστημα. Έχουν έρθει τα πουκαμισάκια μας που τα λατρεύουμε την άνοιξη. Τα φορέματά μας επιτέλους, να βάλουμε κανένα φόρεμα στην καθημερινότητά μας, ρε παιδιά. Φτάνει το χειμώνα με τόσα ρούχα. Τα κοστούμια μας, καταπληκτικά χρώματα θα βρείτε στα κοστούμια. Και εννοείται σε όλα τα μεγέθη. Ξεκινάμε από μικρά νούμερα μέχρι extra, extra, extra, extra large. Θα βρείτε τα πάντα, έτσι. Θα βρείτε πολύ ωραία πανοφόρια για τώρα την άνοιξη. Έχουν διαλέξει φοβερά πανοφόρια τα κορίτσια φέτος. Θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ να διαλέξετε. Έχουν έρθει τώρα πια, πριν λίγες μέρες ολοκληρώθηκε πλήρως η συλλογή γάμος βάφτιση για φέτος, με φορέματα καταπληκτικά που ήδη μαθαίνω ότι κάνετε χαμό, γιατί τώρα είναι το διάστημα που όλες θα βγούμε στην αγορά για να δούμε τι θα φορέσουμε από εδώ και στο εξής στους γάμους και στις βαφτίσεις που έρχονται. Καταπληκτικές επιλογές, διότι λίγο πολύ όλες είμαστε κάπου καλεσμένες, κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε νονές, συμπεθέρες μου αγαπημένες. 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look, να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο ή τη βάφτιση. Γιατί θα βρείτε φορέματα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα μεγέθη, για όλα τα στυλ, για όλα τα γούστα, θα βρείτε τα πάντα. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο ανοιξιάτικο Your Look και yourlook.gr. Το έχεις.
0: Τι είναι αυτό που μπαίνει με τη μούρη και βγαίνει με το
1: κόλο?
0: Ακριβώς.
1: Το είπα. Τι είναι αυτό που βγαίνει, μπαίνει με τη μούρη.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, μπαίνει με τη μούρη. Κάτσε λίγο να το σχολιάσω.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Μπαίνει με τη μούρη και βγαίνει με τον λόγο.
0: Την όπιστη. Ναι.
1: Μπαίνει με την μούρη.
0: Πρέπει να το βρείτε, παιδιά.
1: Μπαίνει με τη μούρη.
0: Σιγά, θα τα σπάσεις όλα. Σιγά.
1: Πού ρε παιδί μου μπαίνει?
0: Κοίταξε να δεις. Παραδίνεις από ό,τι κατάλαβα. Είναι ο περιπτέρας.
1: Γεια σου, Γρηγοράκη. Ναι, αλλά μου είπες τι είναι αυτό, δεν μου είπες ποιος είναι αυτός.
0: Ποιος είναι αυτός, τι, ποιος είναι αυτός, ο ψηλός.
1: Τι είναι αυτό?
0: Α,
1: αυτό είναι ο περιπτεράς.
0: Βεβαίως.
1: Ποιος είναι αυτός, έπρεπε να μου πεις για να με βοηθήσεις.
0: Ναι, ήθελα λίγο να μπερδέψω την κατάσταση.
1: Την μπερδέψω.

0: Κατά τα άλλα πρέπει να κατεβάσω καινούργια ελληνάκια από εκεί που τα βρισκώ, γιατί δεν έχω ανανεώσει την συνδρομή μου εκεί. Οπότε θα μου δώσεις μια μέρα κενό,
1: ναι, ναι,
0: για να μπορέσω από αύριο να ανταποκριθώ σε αυτές τις απαιτήσεις.

0: Ενώ ακούμε Sombra και την επιτυχία του Homeworker. Για πάμε λίγο και χορηγούς.
1: Λοιπόν, ακόμα να αλλάξει τρομασί, πάμε λίγο επιπλοκύρου. Άλλαξε, ακόμα να αλλάξει, τι κάνει.
0: Επιπλοκύρου, αγαπημένη, επιπλοκύρου, γεια σου Κάλια, γεια στο μαμ.
1: Τι κάνει, ακόμα να αλλάξει τρομά.
0: Κοίταξε, περίμενα την ευκαιρία και στο έχω πει. Γιατί τώρα η επιπλοκύρου δίνει εκθεσιακά στρώματα, προσέξτε, μέντια με 60% έκπτωση και τα κρεβάτια μέντια στο 50% πακέτο, όπως το βλέπω, το παίρνω και φεύγω.
1: Ναι, αλλά μην αργείς, γιατί τα εκθεσιακά, όπως καταλαβαίνεις, είναι περιορισμένα. Στα εκθεσιακά φοράει έκπτωση και είναι περιορισμένα. Οπότε σε θέλω γρήγορο, έχει και τη σειρά Black Optimum με μείον 40%
0: και αν θέλουμε
1: έκπτωση.
0: Και Advance.
1: Αν θέλεις Advance, το Advance Live ξεκινάει από 562 ευρώ μαζί με το κάλυμα για το στρώμα σας. Και πάρε και 4 μαξιλάρια λάτεξ με μείον 40% και αυτά. Και είσαι κομπλέ, είσαι έτοιμος, τα έχεις κάνει όλα, έχεις πάρει κρεβάτι με μείον 60%, έχεις πάρει στρώμα με μείον 50%, μάλλον ανάποδα, έχεις πάρει στρώμα με 60, κρεβάτι με 50, έχεις πάρει και τα μαξιλάρια
0: πακέτο
1: με 40,
0: θα τα πάρω, πακέτο,
1: έχεις
0: όλα.
1: Πάρει τα πάντα και είσαι έτοιμος.
0: Media Strom, ο δικός σας κόσμος ύπνου, τώρα σε τιμές που ονειρεύεστε. Προσέξτε όμως, είναι μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Τέταρτο χιλιόμετρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου επιπλοκύρου. Όταν έχει τέτοιες προσφορές, δεν τις χάνετε με τίποτα.
0: Και όταν μιλάμε για επιπλοκύρου, όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, όχι μόνο στην Καστοριά, αλλά σε μεγάλο γεωγραφικό χώρο, στη Δυτική Μακεδονία, εντάξει, και ακόμα παραπέρα, μιλάμε για την κορυφαία ποιότητα.
1: Σαφώς.
0: Εντάξει. Μιλάμε σήμερα για το top of the top, δεν υπάρχει πιο top.
1: Μιας και πήγαμε και στην επιπλοκύρου και ξέρω ότι η Κάλια Κύρου είναι μέσα στο, θα είναι μάλλον μέσα στο Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου. Σήμερα το βράδυ ψηφίζουν τα παιδιά εκεί.
0: Ναι.
1: Σήμερα το βράδυ ψηφίζουν, οπότε αύριο έχουμε νέο συμβούλιο.
0: Λες
1: για τον
0: να είναι
1: Εμπορικό
0: η Κάλια
1: Συλλή.
0: Πρόεδρος.
1: Υπάρχουν πιθανότητες.
0: Υπάρχουν πιθανότητες.
1: Είναι μέσα στους, σε αυτούς που θα ψηφιστούν.
0: Ποια, παιδιά, ποια ή ποιος θα είναι νέος πρόεδρος ή νέα προεδρίνα Εμπορικού Συλλόγου.
1: Εγώ θα την ψήφιζα.
0: Έχει δημιουργηθεί μεγάλο, θα λέγαμε.
1: Έτσι, μυστήριο μας το κρατάνε πολύ έτσι.
0: Τις εκλογές του Εμπορικού.
1: Σήμερα το βράδυ τέλος πάντων ψηφίζουν μεταξύ τους.
0: Ωραία.
1: Για να δείξουν το νέο συμβούλιο, οπότε αύριο θα έχουμε νέα...
0: Και φαντάζομαι και τον πρόεδρο ή την πρόεδρο,
1: ναι, ναι, ναι,
0: στη γραμμή μας. Γιατί μου είπες ότι είναι λίγο τροπαλούλιδες.
1: Εγώ ψηφίζω Κάλια.
0: Δεν είναι τροπαλούλα η Κάλια,
1: δεν
0: φαντάζομαι.
1: Είναι, όχι.
0: Μπράβο.
1: Αν και τους υπόλοιπους που τους ρώτησα λίγο,
0: ναι,
1: τα ονόματα που είχαμε ακούσει,
0: ναι,
1: μου είπαν όλοι όχι, εντάξει, τώρα το έχω, μου φύγε το άγχος.
0: Άντε μπράβο, άντε μπράβο, άντε με το καλό.
1: Throwback. Λοιπόν, τι μέρα είναι, Τρίτη.
0: Ναι.
1: Τρίτη. Είχαμε τον κύριο Κιωσέ για την πορεία διαμαρτυρίας για τη στελέχωση του ασθενοφόρου. Συγγνώμη, την κυρία Κιωσέ.
0: Ναι.
1: Είχαμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο και πέρυσι.
0: Τέτοια μέρα και τον κύριο Παναγιωτόπουλο πάλι.
1: Α, για πολύ δυσάρεστο πάλι και πέρυσι. Νεκρή νεαρή αρκούδα από πυροβολισμό.
0: Α, είχαμε πυροβολισμό πέρυσι.
1: Και δεν θυμάμαι αν έχει γίνει τίποτα με αυτή, ναι, την υπόθεση. Τον κύριο Κωστακίδη είχαμε.
0: Όπα.
1: Με στεναχώρησαν τοπικά site που δεν έχουν μεταδώσει τίποτα θετικό για τη Λιθιά και επέλεξαν να αναδείξουν μόνο το αρνητικό αυτό περιστατικό. Ήταν γιατί ο πυροβολισμός της αρκούδας ήταν εκεί κοντά.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε τον κύριο Γεωργιάδη. Η γυναική ομάδα ξεκίνησε αργά. Δεν βρέθηκε χημεία μεταξύ διοίκησης και ομάδας. Εισέπραξα στεναχώρια και απογοήτευση. Αν έδινα τίτλο στη φετινή χρονιά, θα ήταν Τιτανικός. Ήταν ο υποβιβασμός της ομάδας, της γυναικείας ομάδας της Καστοριάς πέρυσι τέτοιες μέρες. Αυτά.
0: Μάλιστα. Οπότε με αυτά ασχοληθήκαμε πέρσι. Χαιρετώ το Μάκη του πρωτοκορυφαίου από τις αγανείς εκτάσεις του Ανατολικού Τόξου. Γεια σου Μάκη μου. Κοίτα, Μάκης κανονικά Ανατολικό Τόξο, αν ο κύριος Βελίδης είναι τελικά υποψήφιος, πρέπει να στηρίξει τον Ανιψιό.
1: Για κάτσε λίγο τώρα, ξαναπες λίγο, ξαναπες τα μου αυτά.
0: Μάκης πρωτοκορυφαίος.
1: Ναι, έχει Ανιψιό τον κύριο Βελίδη.
0: Έχει Ανιψιό τον κύριο Βελίδη. Εντάξει,
1: ναι,
0: συνοηθήκαμε μέχρι τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Μάκης βέβαια είναι Πασοκάρα, δικός μας.
1: Ας πάει ο κύριος Βελίδης στο Πασόκα, μα θέλει.
0: Δεν πρέπει να στηρίξει τον Ανιψιό.
1: Κοίταξε, ελπίζω να μην ψηφίζουμε ακόμα τους Ανιψιούς και τα τριτοξάδερφα.
0: Ναι, αλλά κοίταξε, τι να κάνει τώρα ο Μάκης.
1: Να τον ψηφίσει αν τον πιστεύει, όχι επειδή είναι Ανιψιός.
0: Τον πιστεύει, τι, Ανιψιό τον έχει, τι στο καλό. Οπότε θα μας φύγει ο Μάκης, βλέπω, σε αυτές τις εκλογές. Θα χάσουμε μία ψήφο.
1: Όχι ρε Μάκη, κάτσε ρε, το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό.
0: Το Πασόκ είναι εδώ, αλλά έχω και έναν Ανιψιό.
1: Κάτσε ρε Μάκη. Δεν είμαστε πολύ πια. και δεν χάνουμε κιόλας.
0: Κοίταξε τώρα έτσι πως έγινε τα πράγματα. Βλέπω κάτι αναλύσει, παιδιά. Πόσο η Καριστιανού συγγνώμη, θα επηρεάσει Βελόπουλο. Πόσο ο Τσίπρας θα επηρεάσει Πασόκ. Πώς θα διαλυθεί ο υπόλοιπος ΣΥΡΙΖΑ. Ή ποιος θα κρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Ή ποιος θα πουλήσει τα περιουσιακά του στοιχεία εκεί. Γίνεται ένα μπέρδεμα. Αν κάνει και ο Σαμαράς λέει, άκου να δεις ανάλυση. Γιατί λένε ότι αν κάνει ο Σαμαράς θα φάει από τη Νέα Δημοκρατία. Και βγαίνει ένας ωραίος χθες, Έλληνα, που κάνει αναλύσεις και τέτοιο, ναι. Και λέει, ο Σαμαράς και να κάνει κόμμα δεν θα φάει τίποτα από τη Νέα Δημοκρατία. Κανέναν. Λέει όλος, γιατί δεν θα φάει κανέναν. Γιατί λέω, ό,τι ήταν να φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία, έφυγαν. Δηλαδή θα πάρει τους φευγάτους ήδη, κατάλαβες. Οπότε δεν θα επηρεάσει.
1: Όχι, αυτό δεν το πιστεύω.
0: Έτσι είπε τώρα ο αναλυτής.
1: Θεωρώ ότι
0: έμεινε... Είμαι εγώ αναλυτής.
1: Θεωρώ
0: να
1: ότι κάποιοι έμειναν στη Νέα Δημοκρατία επειδή δεν είχαν κάτι άλλο δεξιό να ψηφίσουν.
0: Τι να σε πω, τι να σε πω.
1: Οπότε ίσως ο Σαμαράς σίγουρα θα επηρεάσει. Δεν μπορεί να μην
0: δεν θα πάρει τίποτα από τη Νέα Δημοκρατία. Θα πάρει τους φευγάτους από τη Νέα Δημοκρατία. Κατάλαβες.
1: Και πού είχαν πάει αυτοί οι φευγάτοι, μωρέ.
0: Οι φευγάτοι ήταν ψάχνονται.
1: Πού είχαν πάει προηγού, δηλαδή όσα χρόνια έλειπε ο Σαμαράς, πού είχαν πάει αυτοί.
0: Όχι, ο Σαμαράς δεν έλειπε, τώρα τον διαγράψαμε.
1: Καλά, γιατί πριν ήταν.
0: Τελευταίο καιρό.
1: Το ένα πόδι εδώ και με το άλλο εκεί.
0: Έκανε, ασκούσε κριτική. Ασκούσε κριτική. Λοιπόν, πριν τον διαγράψουμε, ως που το παράκανε κι αυτός. Πού πάω τώρα.
1: Φροντίζω θα πάμε.
0: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει, τον παππού, τη γιαγιά. Δύσκολα προβλήματα, κατακλείσει, έλκη, νεφροπαθή, τομίε μετά από εγχειρήσει. Είμαστε παντού. Και όταν λέμε παντού, κυριολεκτικά παντού, 365 μέρε τον χρόνο. Όπου υπάρχει ανάγκη, όπου υπάρχει ανάγκη για φροντίδα και για νοσηλευτικέ υπηρεσίε κατοίκων, το φροντίζω. Είναι στο 2467 5061 91 και στο 6959 22-41-11.
1: Α, εδώ ο Ιορδάνης μου στέλνει ολόκληρη τι? Ανάλυση για τη σέρα που θα βάλουμε, που είπες θα βάλεις.
0: Γιατί?
1: Μου στέλνει εδώ τι χορός είναι αυτός.
0: Τι χορός είναι αυτός?
1: Έχει επικρατήσει, λέει, η εκδοχή ότι ο χορός αυτός αποτελεί παραλλαγή του αρχαίου πυρίχιου χορού. Γεγονός που χρήζει περαιτέρω επιστημονικής τεκμηρίωσης, ενώ πολύ συχνά αναφέρεται ως πολεμικός χορός, παρά το πλήθος των καταγραφών και ιστορικών μαρτυριών, εκ των οποίων πρόδειλα προκύπτει ότι αποτελούσε κατεξοχήν χορό διασκέδασης που χορευόταν ακόμα και από άτομα άλλης εθνοτικής καταγωγής σε μεγάλες χριστιανικές πανηγυρικές, όπως αυτή του 15 Αυγούστου στην Παναγία Σουμελά. Έλαβε την ονομασία του επειδή χορευόταν κυρίως στην περιοχή της κοιλάδας του ποταμού Σέρα, κοντά στο χωριό Σέρα, της περιοχής Πλάτανα, της Τραπεζούντας. Κατ' επέκταση, η αναγραφή του χορού ως Σέρα, με δύο ρο δηλαδή, θεωρείται εσφαλμένη, καθώς δεν αιτιολογείται ετυμολογικά. Η δε ονομασία του προκαταρκτικού αργού σε ρυθμό τμήματος του χορού ονομάζεται και Ατσαπάτ.
0: Μάλιστα.
1: Εκ της ομώνυμης ευρύτερης περιοχής. Είναι η περιοχή Πλάτανα.
0: Ναι. Υπενθυμίζω ότι έχουμε υποσχεθεί ένα ακόμη ποντιακό σήμερα τη Σέρα να κλείσουμε την εκπομπή.
1: Και περιλαμβάνει, λέει, γρήγορες κινήσεις του σώματος, σύσφιξη των χορευτών μεταξύ τους, βίαια στροφή των ποδιών στο δάπεδο και συσπάσεις των μειών του σώματος.

0: Έλα να είπε ο Λιάνκας ότι για την Καριστιανού, αν αυτή είναι η καταλληλότερη για πρωθυπουργό, εγώ τρομάζω.
1: Δεν το παρακολουθούσα.
0: Ρε τι γίνεται ρε παιδιά. Ρε τι γίνεται με Καριστιανού, ταράζει τα νερά βλέπω εδώ. Πολύ πράγμα με Καριστιανού παίζει αυτές τις μέρες. Για να δούμε πού θα φτάσει όλο αυτό και σε λίγες μέρες είναι και η ανακοίνωση, επαναλαμβάνω, του ονόματος. 21 του μηνός, έτσι.
1: Ναι, μεθαύριο.
0: Είναι της αναλήψεως. Μάλιστα. Και Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Μάλιστα. Προχωράμε και φτάνουμε και στους επόμενους χορηγούς μας.
1: Ναι, να πάμε και στήριξη μας τώρα. Έλα, παίξε τα χέρια λίγο.
0: Κοίταξε να δεις, εγώ είμαι στήριξη. Εγώ είμαι Μάριος με όλη την ομάδα του. Γιατί σαν μάστορας, Bob Μάστορας εδώ πέρα, μπορώ και έχω την απέτηση να βρίσκω ό,τι θέλω τη στιγμή που το θέλω σε ένα μαγαζί. Ποιο είναι αυτό το μαγαζί? Στήριξη, παιδιά, εμπορικό κέντρο σιδηρού στήριξη και τεχνικό πολυκατάστημα για χιλιάδες προϊόντα, για να γίνει σωστά η δουλειά μας. Μεταξύ άλλων και σιδηρικά και εργαλεία χειρός πάντος τύπου, μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία Makita, Flex, Total, πολλές εταιρείες, ήδη ατομικής προστασίας εργαζομένων, ηλεκτροκολλής και είδη συγκόλλησε μεγάλη ποικιλία, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλεμάν έρδενα τροχαλίες, υδραυλικά εξαρτήματα βρεις όλων των τύπων, χρώματα κόλλες γιατί βάφουμε τώρα, από την Κράφτ και πολλές ακόμη εταιρείες. Πού θα μας βρείτε?
1: Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. 85-758 παιδες. Και Golden K-Pop Demon Hunters. Golden, μεγάλη επιτυχία.

0: Και πέφτω σε μια είδηση χθες, λέει το λέμον έρχεται στην Καστοριά.
1: Το είδα και εγώ και λέω γιατί, στην Καστοριά
0: όχι,
1: είναι.
0: Λέω μα αφού το λέμον είναι εδώ, δεν ξέρω το ίδιο πράγμα. Δεν είναι όμως η δική μας η λέμον εδώ πέρα. Είναι μια παράσταση που ονομάζεται λέμον. Ο performer, πιανίστας και παραγωγός Μελαχρινός Βελέντζας μας προσκαλεί σε μια ειδικά σχεδιασμένη βραδιά για τα 8 χρόνια μοναδικών παραστάσεων του Lemon σε απρόσπαινα μέρη της Ελλάδος. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και όλα αυτά θα συμβούν εδώ στην Καστοριά, πότε ακριβώς, την 5η 2 Εβδόμου. Στην Αγκάλη.
1: Τέλεια.
0: Τέλεια.
1: Ναι.
0: Ωραία.

0: Αρχικά μου έκανε εντύπωση και το όνομά του. Μελαχρινός. Υπάρχει Μελαχρινός Βελέντζας.
1: Ναι, γιατί.
0: Υπάρχει όνομα Μελαχρινός.
1: Ναι.
0: Δεν το έχουμε συναντήσει τίποτα οι ορτολόγοι κάθε μέρα.
1: Σίγουρα το έχουμε συναντήσει. Σίγουρα.
0: Τον Μελαχρινό, ε.
1: Σίγουρα. Είναι σαν να σε ακούω να κάνει και σχόλιο.
0: Και σχόλιο.
1: Να λέει η γυναίκα στον άντρα. Να έχει τώρα άντρα Μελαχρινό και να του λέει η γυναίκα.
0: Μπράβο,
1: Μελαχρινέ, σου αρέσει το μαλλί μου.
0: Το ξανθώ.

0: Λοιπόν, για το θέμα που είχαμε σήμερα με τις αλεπουδίτσες, έχει βγει μόλις δελτίο τύπου από τη Διεύθυνση Δασών Καστοριάς.
1: Μάλιστα.
0: Το διαβάζω όπως μας το έστειλαν πριν από δευτερόλεπτα. Παρακαλούμε θερμά τους συμπολίτες μας να μην δίνουν τροφή σε άγρια ζώα που βρίσκονται εντός αστικού ιστού. Συγκεκριμένα μετά από αυτοψίες που διενεργήθηκαν από υπαλλήλους της υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι η παραμονή αλεπούδων επί της οδού Γράμμου σχετίζεται άμεσα με την ύπαρξη τροφής που τους παρέχουν συμπολίτες μας. Η ύπαρξη των ζώων σε φρεάτια ομβρίων υδάτων δίπλα στο δρόμο είναι επικίνδυνη τόσο για τα ζώα όσο και για τους διερχόμενους πολίτες, μιας και η πιθανότητα πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος είναι μεγάλη. Ο αποκλεισμός διαθέσιμων τροφικών πηγών είναι βασική προϋπόθεση για την επιστροφή των ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον. Από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν, παιδιά, γίνεται έκκληση εδώ, γιατί επαναλαμβάνω, πηγαίνουν και κάτοικοι και ρίχνουν τροφή εκεί στην τρύπα που μπαίνουν οι αλεπούδες, στο φανάρι, στη Γράμμου. Και υπάρχουν και οδηγοί που μέσα στο αυτοκίνητο έχουν κανένα γαριδάκι, κανένα πατατάκι, καμιά λιχουδιά κτλ. Και το ρίχνουν κανένα ψωμάκι και το ρίχνουν στις αλεπούδες από το παράθυρο. Παιδιά, προς Θεού, μη δίνετε τροφή. Γιατί όσο δίνετε τροφή, τόσο αυξάνετε τους κινδύνους για την παραμονή των ζώων εκεί και για τη δική σας ασφάλεια, αλλά και για την ασφάλεια των ίδιων αυτών των άγριων ζώων. Δεν αρκεί να γίνει εκεί κακό. Σας παρακαλούμε λοιπόν πολύ, καμιά τροφή εκεί πια από εδώ και πέρα. Θα μπουν και οι σίτες σήμερα να δούμε πώς θα λυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Πού πάμε, Ελένακη?
1: Να προχωρήσουμε και να
0: λίγο
1: πάμε
0: πριν το διάλειμμα.
1: Και φροντιστήριο Εχμή θα πάμε. Είμαστε μέσα σε περίοδο με εξετάσεις, όπως και να το κάνουμε. Έχουν ξεκινήσει οι ενδοσχολικές για τα λύκεια, θα ξεκινήσουν και για τα γυμνάσια. Και η επιτυχία θέλει σωστή προετοιμασία. Επαναληπτικά μαθήματα λοιπόν για όλες τις τάξεις, και του λυκείου και του γυμνασίου, με έμπειρους καθηγητές, οργανωμένο πρόγραμμα και προσωπική καθοδήγηση για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Έχουν ξεκινήσει εξετάσεις, παράλληλα όμως έχουν ξεκινήσει και οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα που αρχίζουν, παιδιά μου, 15 Ιουνίου. Μία που θα πάρουμε ανάσα, μία που ξαναξεκινάμε, αλλά δεν πειράζει, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Σας περιμένουμε στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 2467086110. Φροντιστήριο Εχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
0: Τέλος, μαζί μας είναι και η Σύμπλευση.
1: Πάμε και στη Σύμπλευση, το πιο σύγχρονο ΚΔΙΦ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες δράσεις, πλατφόρμες, συγγνώμη, κοινωνικοποίησης. Με τις πιο ψαγμένες δράσεις. Τα έχω μπερδέψει το κείμενο. Να το πάρω λίγο από την αρχή.
0: Να το πάμε λίγο.
1: Παιδιά, έχει πάει και μία και μισή πεινά.
0: Έλα ρε, Ελένα, έλα ρε. Έχει σου πίτσα σήμερα, κρυθαράκι.
1: Το ξέρω. Λοιπόν.
0: Κοίτα το μυαλό σας.
1: Το πιο σύγχρονο ΚΔΙΦ ήμασταν στη Σύμπλευση, παιδιά, και να τα πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα. Έχει το πιο άρτιο εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, όπως σας είπα, τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη Σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, και για να μην σας μπερδεύω εγώ που τα κάνω μαντάρα που και που, μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 2467-084-555.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένης αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 16,2 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Πάπα Βασιλείου.
2: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr. Με την πείρα των ετών. Με τη σιγουριά των ειδικών. Με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση. Για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρο 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467 77 77 0343 και στο www.

0: από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14. Τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
2: Antennes FM 93,6.
3: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
0: Τι βλέπω εδώ, father.
3: Τι βλέπεις πάλι.
0: Βόμβα, να πυροδοτήσεις τη βόμβα με τον Ζαν Μοντέρο.
3: Τι είναι ο Ζαν Μοντέρο.
0: Ο Μοντέρος είναι αυτός που έλεγες έτσι προάλλες.
3: Ποιος Μοντέρος έλεγε εγώ.
0: Θέλει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Κοντά στη συμφωνία με τον Μοντέρο Ολυμπιακός.
3: Τι είναι ο Μοντέρο, ρε παίκτης.
0: Εσύ τον έλεγες. Ναι, παίκτης.
3: Μοντέρο έλεγα εγώ.
0: Ναι.
3: Είσαι σίγουρη.
0: Ναι. Εγώ όχι, δεν είμαι σίγουρη. Αυτός μου το θέλει είναι.
3: Και παίρνει Μοντέρο τώρα ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
3: Τι θέση παίζει ο Μοντέρος.
0: Κάτσε, τώρα κράφει θα σου πω.
3: Άμε για άμα είναι. Από τώρα μεταγραφές Ολυμπιακός.
0: Της Βαλένθια.
3: Της Βαλένθια.
0: Ο
3: Μοντέρος στο μπάσκετ το νοείς.
0: Ναι, στο μπάσκετ, ο καλός.
3: Αυτό το σύγχαμα, αυτό το σύγχαμα.
0: Α, είναι αυτός που το χόρεψα κι εγώ.
3: Ναι, αυτός που είπε ότι μπορεί να μας κερδίσει και 5 και 6 και 7 και 8 φορές.
0: Αυτό δεν το χόρεψα ούτε εγώ καθόλου.
3: Και πάει στον Ολυμπιακό αυτό το σύγχαμα.
0: Έτσι λένε τα ιταλικά δημοσιεύματα, λέει.
3: Αμά. Τι αντιπαθητικός. Εμένα μου έλεγε Γιανακόπουλος. Θα φέρω αυτόν τον παίκτη, θα σταματούσα να βλέπω
0: μπάσκετ. Καλά θα
3: κάνεις. Πολύ σπαστικό παιδί. Τέλος πάντων. Αυτός μας έχει τώρα, τον παίρνει ο Ολυμπιακός, γιατί μας έχει γυνάτη, κατάλαβες, για να παίζει και να μας σκίζει, ας πούμε, στα μεταξύ μας.
0: Ασέ.
3: Ναι. Πού θα πάει, έχουμε και πρωτάθλημα μπροστά μας πέσει στους Ολυμπιακούς, εντάξει. Αυτοί μπορεί να πήγαν Ευρωλίγκα και θα δούμε τι θα κάνουν και εκεί. Αλλά εμείς έχουμε μπροστά μας πρωτάθλημα και θα αναμετρηθούμε εκεί. Πάμε για double στην Ελλάδα, Έλενα. Πώς θα γίνει, για. Βεβαίως. Θα το πάρω και το πρωτάθλημα το πάρω, το κύπελο το πήρα, μια χαρά. Τι θα έπαιρνε ο Ολυμπιακός, λέει. Α, μάλιστα. Μοντέρο,
0: Μοντέρο.
3: Τώρα κατάλαβα.
0: Τώρα τον κατάλαβα
3: κι
0: εγώ.
3: Μπάλα και λέω, πότε έλεγα εγώ για μπάλα.
0: Τώρα τον κατάλαβα κι εγώ αυτόν.
3: Τώρα τον κατάλαβα τι μουσίτσα αυτήν.
0: Εγώ δεν τον είχα καταλάβει όταν μου τον έστειλε.
3: Την κομαμή αυτήν. Λοιπόν. Προχωράω.
0: Προχώρα, γέρμα σπάρμ πήγαινε.
3: Στο πεντανό του Μικροπολίου όμως την έλευχη με όλα. Και να έχω και να περάσει ο Μοντέρο απ' έξω και να πεινάει, δεν θα του δώσω.
0: Εντάξει.
3: Όχι.
0: Δώσε. Ένα σουβλάκι, δεν βλέπεις έτσι, είναι ψηλό.
3: Όχι, όχι. Να πει συγγνώμη πρώτα και μετά του δώσω. Γιατί έχω γέρμας φάρμ, νέα λεύκη και μόνο νέα λεύκη. Πάμε δυνατά στα παιδιά μας εκεί. Η άριστη ποιότητα και οι μεγάλες προσφορές είναι και σήμερα εδώ. Τιμή και δόξα γέρμας φάρμ, με κάθε ευκαιρία, με κάθε φορμή. Νέα λεύκη και μόνο νέα λεύκη, 82-810. Ζήτω το Γέρμας Φάρμ.

0: Radio. Μέτουσα, Paradise.
1: Λοιπόν, σας πάω και εγώ σε κάτι πολύ ωραίο.
0: Παρακαλώ.
1: Και μετά πάμε διαγώνισμα. Λοιπόν, λέω να ανέβουμε λίγο ψηλά και μην κανονίσετε τίποτα για Αγίου Πνεύματος, διότι ανεβαίνουμε Νεστόριο, παιδιά. Το Νεστόριο γιορτάζει ένα διήμερο παράδοσης και κεφιού. Το Καφέ 66 στην πάνω πλατεία του Νεστορίου μας προσκαλεί όλους στο πιο ξεσηκωτικό διήμερο του Αγίου Πνεύματος. Την άλλη εβδομάδα δηλαδή, παιδιά, δεν είναι μακριά. Δύο βραδιές γεμάτες αυθεντικούς ηχούς, χορό και την ενέργεια που μόνο η παράδοσή μας μπορεί να προσφέρει. Σάββατο 30 Μαΐου, το επόμενο Σάββατο. Η αρχή γίνεται με ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι με τις χρυσές νότες στα χάλκινα. Συμμετέχει με την ποντιακή του λύρα και τον ταούλι ο Κοσμάς Αβίδης και ο Σάβας Μιχαηλίδης. Και θα συμμετάσχουν και το χορευτικό ενηλίκο του Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Ιστορίου και το χορευτικό του Συλλόγου Νεοχορούδας ο Μέγας Αλέξανδρος. Κυριακή 31 Μαΐου, δηλαδή παραμονές Αγίου Πνεύματος, η επόμενη δεν είναι εργάσιμη, η διασκέδαση απογειώνεται με την μπάντα.

Που έχει λατρέψει όλη η Ελλάδα. Μπάντα εντόπικα, μια βραδιά γεμάτη χάλκινα και ρυθμό που δεν θα αφήσει κανέναν καθιστό. Συμμετέχουν τα χορευτικά ενηλίκων του Λαογραφικού Συλλόγου Αργέστε του Άργους Οριστικού και του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Αρμονία Καστοριάς. Πού αλλού, καφέ 66 στην πάνω πλατεία του Νεστορίου με φαγητό, ποτό, ζωντανή μουσική και χορό μέχρι το πρωί. Σας περιμένουμε όλους να γίνουμε η πιο μεγάλη παρέα και να δημιουργήσουμε τις πιο όμορφες

0: Διαγώνισμα!
1: Πάμε διαγώνισμα, σε
0: λοιπόν,
1: παρακαλώ.
0: Ο Αγαμέμνων γιορτάζει σήμερα.
1: Έτσι,
0: ο Μέμνων, η Μεμνία, ο Πατρίκιος και η Πατρικία.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, φυσικά. Η μέρα υπερηφάνειας των άφιλων ατόμων. Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας. Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου. Και Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού ιατρού.
1: Μάλιστα.
0: Α, πρέπει να στείλω κι εγώ στον οικογενειακό μας ιατρό κάτι εξετάσεις. Λοιπόν, γεγονότα. 1822.
1: Τι εξετάσεις έχουμε,
0: όχι δικές μου. 1822. Αμφίροπη ναυμαχία διεξάγεται στα ανοιχτά της Χίου ανάμεσα σε μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία. Έχουμε το Μιαούλη, το Τζαμαδό, το Σαχτούρι και άλλους. 1919. Ο Κεμάλα τα Τούρκ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων. 1962. Η Μέρλιν Μονρό τραγουδά αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι γενεθλίων του.
1: Εκεί τον τρελάνε.
0: Τον τρέλανε. 1971.
1: Τον τρέλανε εκεί, τον τρέλανε.
0: 1971. Η Τσέλσι και η Ρεάλ Μαδρίτης αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 στον τελικό του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης που διεξάγεται στο στάδιο Καραϊσκάκη. Στον πρώτο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης επί ελληνικού εδάφους. Επειδή από τους τότε κανονισμούς δεν προβλεπόταν παράταση, ορίζεται επαναληπτικός αγώνας για τη μεθεπόμενη στο ίδιο γήπεδο που θα βρει νικήτρια την Τσέλσι με 2-1.
1: Μπράβο.
0: 1973. Ο αντιπρόεδρος της Χούντας Νικόλαος Μακαρέζος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο. Συναντάται με τον Μάο Τσετούνγκ που επιδίδει μηνύμα του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου. 1978. Το αγαπημένο σου συγκρότημα ποιο είναι?
1: Το αγαπημένο μου συγκρότημα είναι η Pink Floyd, η Dire Straits.
0: Οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο του single με το αγαπημένο σου τραγούδι.
1: Σαντον στο Σουίγ.
0: Που ηχογραφήθηκε για 120 μόλις δολάρια.
1: Μήπως να το ακούσουμε σήμερα?
0: Βεβαίως.
1: Μισό λεπτάκι. Αυτά.
0: Όχι, έχω και 2012.
1: Ναι.
0: Η Τσέλσι. Πολύ την είδαμε την Τσέλσι σήμερα. Νικάει στα πέναλτι με 4-3 την Μπάγερ Μονάχου. Κανονικός αγώνας και παράταση 1-1 και κατακτά το πρώτο Champions League της ιστορίας της.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Μεγάλη μέρα για την Τσέλσι σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Αν ήμασταν Τσέλσι δηλαδή.
1: Άμα ήμασταν Τσέλσι, είναι η μέρα Τσέλσι σήμερα.
0: Ναι.
1: Να ακούσει το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Περίμενε. Να το βάλω. Οπότε σαν σήμερα αυτό το τραγούδι, παιδιά, έτσι.
0: Ναι, που ηχογραφήθηκε για 120 δολάρια, φαντάσου.
1: Για μπαντάν τους πήραν, άγνωστοι, πανάγνωστοι τότε, οι Dire Straits, ο Μακνόφερ. Get a shiver in the dark, it's raining in the park. Και τους το πήραν κόψο χρονιά. Βέβαια είναι το τραγούδι που απογείωσε και έκανε γνωστούς Dire Straits σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη.

0: από σήμερα κιόλας. Πού θα πάμε από σήμερα κιόλας?
1: Από σήμερα θα πάμε, από σήμερα θα πάω, θα πάω να ανάψω. Όχι, θα πάω να ανάψω λαμπάδα ίσα με τον μπόι σου.
0: Με το δικό
1: σου. Σαν αυτές που άναψε ο Πέλκας, κάπου είχε πάει σε μια εκκλησία. Πώς λέμε ρε παιδί μου, λαμπάδα ίσα με τον μπόι. Πραγματικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει.
0: Υπάρχει, πώς.
1: Κι όμως υπάρχει, παιδιά, λαμπάδα ίσα με τον μπόι, και το είδα και το πίστεψα, που άναψε ο αντιδήμαρχος Πέλκας. Νομίζω σε κάποιο νησί είχε πάει, είχε ένα τάμα και άναψε λαμπάδες ίσα με τον μπόι. Λοιπόν, πάω γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Έλα.
1: Ναι.
2: Δεν μου λες, θέλω ένα τραγούδι να βάλεις για τη γυναίκα μου σήμερα, του Πάριου, θα μου βάλεις?
1: Του Πάριου.
0: Τώρα
1: είναι τόσο εξαιρετικό δηλαδή.
0: Μας σκοτώνεις.
1: Κοίταξε, σ' ακούει και στο, είσαι στον αέρα τώρα, ξέρεις, έτσι.
2: Ναι, ναι, με ακούει. Έχει επέτειο σήμερα, κλείνουμε 41.
1: Ποιο
0: 41 κλείνεις?
1: Ποιο τραγούδι του Πάριου είναι αυτό, ρε φίλε?
2: Όποιο να είναι, βάλε.
1: Κοίταξε, δεν νομίζω.
2: Τρελαίνεται για Πάριο.
1: Τρελαίνεται για Πάριο.
2: Ναι.
1: Είναι ερωτικός ο Πάριος.
2: Ναι.
0: Βάλε ένα πολύ
1: το
0: ωραίο.
1: Μου έρχεται αυτή τη στιγμή, είναι το Όλα για τον Έρωτα του Πάριου.
2: Βάλε ό,τι θέλεις. Έγινε.
1: Το Όλα για τον Πάριο σε κάνει.
2: Ναι, ναι.
0: Να είστε πάντα ευτυχισμένοι.
1: 41.
0: Πώς λένε τη σύζυγο?
1: Πώς λένε τη σύζυγο?
2: Έγινε, άντε,
0: το, μικρό της, το μικρό της, το μικρό της, μη μας πείτε το
1: μικρό, το μικρό.
0: Χρειάζεται.
1: Αχ, έκλεισε.
0: Κατάλαβε τέλος πάντων η σύζυγος, δεν πειράζει.
1: Πώς το βάλω κι εγώ όλα για τον έρωτα.
0: Σημασία έχει ότι κατάλαβε η σύζυγος.
1: Κατάλαβε η σύζυγος σίγουρα. Πάριο ήθελε, όλα για τον έρωτα, 41 χρόνια μαζί.
0: 41
1: πώς
0: χρόνια
1: να μην κάνουμε μια παράκαμψη και να ακούσουμε και λίγο Πάριο πριν το τέλος.
0: Μ' αρέσει και εμένα Πάριος. Πολύ μ'
1: αρέσει. Αυτό το τραγούδι σ' αρέσει?
0: Κάτσε λίγο να το ακούσω.
1: Δεν το ξέρεις?
0: Τώρα να καταλάβω ποιο είναι.
1: Ομορφαίνει τη ζωή.
0: Α, ναι, ναι, ωραίο, ωραίο.
1: Πού το αφιερώνεις αυτό το τραγούδι, Ελένα?
0: Τώρα δεν το κλέψω από το ζευγάρι που έχει 41 χρόνια επέτειο σήμερα. Εμείς δεν αφιερώσουμε άλλη μέρα.
1: Άκου εδώ τι γίνεται.
3: Έρωτα μου, άνοιξε μου την καρδιά σου για να μπω.
1: Πάω λοιπόν που έλεγα αναλήψιος να ανάψω λαμπάδα είσαι με τον πόη μου. Και μετά να κάνω και καμιά βόλτα, Έλενα. Θες να... έχω μια ωραία πρόταση. Θέλετε να έρθετε απόψε?
0: Θα δούμε.
1: Με αποφεύγεις, Έλενα?
0: Με σε αποφεύγω. Σε έχω χορτάσει αυτές τις μέρες, γι' αυτό.
1: Έλα όλα για τον έρωτα.
0: Για το για πάντα μαζί. Να, Βαβίδ λέει εδώ, θα μπορείς να βάλεις το για πάντα μαζί.
1: Εγώ είμαι τρελός. Μπορώ να το διακόψω αυτό και να βάλω το για πάντα μαζί.
0: Βάλ το και το δύο, μωρέ. Ας και αυτό να παίζει. Έχουμε χρόνο. Βάλε και το άλλο μετά.
1: Για πάντα μαζί, σε αυτό το ανηφόρι που λένε ζωή. Πολύ δυνατό, δεν είναι γι' αυτό?
0: Άστο γι' αυτό όμως, ωραίο.
1: Θα το βάλω γι' αυτό.
0: Ρε, θα μας πας τώρα αναλήψεως.
1: Θα μας πας. Το είπε, Δαβίδ, άκουσες? Θα μας πας, είπε. Οπότε το βράδυ θα σας πάω και εσένα και τον Δαβίδ αναλήψεως. Να κεράσω κανένα σουβλάκι.
0: Άμα είναι να κεράσω.
1: Να κεράσω λίγο χαλβά φαρσάλων.
0: Πού θα βάλουμε?
1: Μιχάλης, ο Χριστάρας μου είναι εκεί.
0: Είναι εκεί ήδη,
1: Είναι εκεί, παιδιά, και θα γίνει. Είναι συγκλονιστικός, είναι μοναδικός, είναι φοβερός. Πιθανότατα αύριο μεθαύριο να δώσω και χαλβαδάκι από την εκπομπή. Γι' αυτό θέλω να είστε σε πολύ μεγάλη ετοιμότητα.
0: Ναι, ναι, μην μακάσετε.
1: Η ποιότητα του παππού Μιχάλη του Φαρσαλινού στο χαλβά φαρσάλων είναι εδώ και φέτος. Είναι στο πανηγύρι της Αναλήψεως, στο Δυσπηλιό. Και θέλω να τιμήσουμε με την προτίμησή μας την παρουσία του εδώ. Εμείς θα την τιμήσουμε, τα ταψιά μας περιμένουν. Είναι το κάτι άλλο. Είναι μια μαγική συνταγή που ομινιά της, παιδιά, δεν υπάρχει. Όσο και αν προσπαθήσαν, όσο και αν πονέσαν, όσο και αν αντιγράψαν.
0: Του κουβαλάμε χρόνια τη συνταγή τώρα.
1: Είναι το κάτι άλλο. Είναι μοναδικό. Πάμε λοιπόν δυνατά και φέτος αναλήψεως με παππού Μιχάλη, Φαρσαλινό και το φίλο μου τον Χριστάρα. Μη σου πω ότι θα πάω και θα κάνω και τα παλιά μου. Θα πάω να κόβω χαλβά.
0: Ωραία.
1: Για τον κόσμο. Τελείωσε.
0: Αυτός είσαι. Λοιπόν, πάω και εγώ ό,τι καίνει για να συνεχίσω το διαγωνισμό.
1: Θα κάνω story.
0: Λοιπόν, ό,τι καίνει στα Κίκας Γιώργος μαζί μας, για εμάς, τι λέω?
1: Για εμάς.
0: Έχω χάσει το μυαλό μου. Και οι προσφορές συνεχίζονται.
1: Σκέφτεσαι το χαλβά που θα φάμε το βράδυ.
0: Η αλήθεια είναι ότι μου πέρασε από το μυαλό.
1: Το Δαβί τον αρέσει ο παππούς.
0: Δεν ξέρω, πρέπει να το ρωτήσουμε.
1: Παππού.
0: Παππού. Παππού.
1: Παππού. Δεν μπορεί να μην δεν τον αρέσει.
0: Λοιπόν, οι προσφορές συνεχίζονται στην Νότια Ιστακικά Γιώργος και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές τις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα. Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε. Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά, πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει στα Αγγίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
1: Και εγώ πιστεύω σας ταιριάζει αυτό το τραγούδι. Ναι, αφιερωμένο, ναι. Λοιπόν.
0: Ωραία, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Διαγώνισμα!
1: Και το βράδυ σας παίρνω για, είπατε, που μας πας, είπες. Σας πάω τη σπηλιών.
0: Γεννήσεις.
3: Να μ' αγαπάς, να μην νιώθω μονάχος.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Ωραία, ωραία.

0: Πολύ ωραίο. Για πάντα σου. Μαζί. Μπράβο, παιδιά.
1: Γεννήσεις. 1824. Ναι. Θεόδωρος Δηληγιάννης.
0: Δηληγιάννης.
1: Δηληγιάννης.
0: Δηληγιάννης. Δηληγιάννης. Όχι Δηληγιάννης.
1: Όχι. Γιατί Δηληγιάννης, ήξερες.
0: Ήξερε έναν πολιτικό.
1: Αυτός είναι. Δηληγιάννης είναι.
0: Α, Δηληγιάννης. Ναι. Ναι, ναι. Δεν είναι Δηληγιάννης.
1: Όχι.
0: Μήπως έχει και Δηληγιάννη πολιτικό.
1: Δεν ξέρω. Πάρε, μην δώσε μια απάντηση τέλος πάντων.
0: Ωραία. Πολιτικός.
1: Έλληνας πολιτικός και πλιστάκης πρωθυπουργός.
0: Πέρασε και το Μητσοτάκη, αποκλείεται.
1: Σίγουρα τον πέρασε. Αποκλείεται. Νομίζω και βγήκαν 10 φορές.
0: Πάμε για τέταρτη τετραετία, κυρία μου.
1: 1938, σαν σήμερα, είχε γεννηθεί από τις μεγαλύτερες απώλειες φετινής χρονιάς η Μαρινέλα.
0: Έλα ρε παιδιά. Σαν σήμερα είχε γεννηθεί η Μαρινέλα. Κυριακή Παπαδοπούλου, Σαλονικιά και Αριανή.
1: Τα πες όλα. 1945, Πιτ Τάουνσεντ.
0: Πιτ Τάουνσεντ, έρευνα. Μήπως να κόψω τον Μπάριο και να βάλω το, το συγκρότημα των Χου.
1: Ακριβώς, να το βάλεις.
0: Που έχω και πολλούς δίσκους των Χου.
1: Από τα ιδρυτικά μέλη των
0: Χου.
1: Άγγλος Ρόκερ. Εξαιρετικά καλά τα έχεις πάει στις γεννήσεις. Για να δω αν θα συνεχίσεις να τα πηγαίνεις καλά. Αλλά πριν το διαπιστώσω αυτό, θα μας πας και λίγο πίπι.
0: Πάμε με Τέλκα στο Οργιάσια, ταξιδεύουμε παντού. Για πάντα μαζί με το ΚΤΕΛ. Πάμε Αθήνες, Θεσσαλονίκες, Γιάννηνα, Θεσσαλίες, πάντου και πάντα και για καλό τα ταξίδια μας και με το τουριστικό το γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς, ωραίες εκδρομές και ωραία μονοήμερα και με συλλόγους και την άνοιξη και το καλοκαίρι σε παραλίες ωραίες.
1: Πιστεύω τώρα για Αγίου Πνεύματος, την άλλη εβδομάδα κάτι θα έχουμε.
0: Άντε παιδιά μου, πάντα όταν βγαίνει η εκδρομή το μαθαίνετε πρώτοι μέσα από την εκπομπή μας και κλείνετε πρώτοι και τη δική σας θέση.
1: Και 316 μαζί μας.
0: 316. 316 είναι η εταιρεία που ασχολείται με εξοικονομώ, ασχολείται με αντιχαλαζική προστασία για όλες τις γραμμικές καλλιέργειες, με φωτοβολταϊκά, οικιακά και μεγάλα, zero fade in, net billing, αλλά και με τα αγροτικά φωτοβολταϊκά και με τα θερμοκήπια. Αν κάτι από αυτά που ακούσατε είναι στα άμεσα σχέδιά σας, ο Γιώργος Αναστασιάδης και όλη η δυνατή ομάδα 316 είναι στο Γολγοτρόνη 4Β να χτίσουμε μαζί το μέλλον σας. Δίνω και τηλέφωνο επικοινωνίας 69 55 677 888.
1: Θάνατη.
0: Ναι.
1: 1800, εδώ δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα, στο λέω.
0: Ναι.
1: 1825. Κλοντ Αναρί Ντε Σεν Σιμών.
0: Ντε Σεν Σιμών.
1: Ναι.
0: Κλοντ Αναρί.
1: Κλοντ Αναρί Ντε Σεν Σιμών. Γάλλος, ναι.
0: Γάλλος. Γάλλος γραφέας. Όχι. Δεν έγραψε τίποτα.
1: Κάτι θα έγραψε κι αυτό.
0: Έγραψε. Άμα έγραψε είναι συγγραφέας.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν έγραψε.
1: Και εγώ έχω γράψει τη λίστα του σούπερ μάρκετ. Είμαι συγγραφέας.
0: Για πες.
1: Γάλλος πρώιμος σοσιαλιστής θεωρητικός.
0: Σοσιαλιστής και με ρωτάς εμένα.
1: Η φιλοσοφική και πολιτική σκέψη του οποίου έθεσε τα θεμέλια πολλών φιλοσοφικών θεωριών του 19ου αιώνα και κυρίως του μαρξισμού, του θετικισμού και της επιστήμης της κοινωνιολογίας.
0: Σιμώντε, Σιμών, μπράβο, ναι.
1: 1898, William Gladstone.
0: Flintstone.
1: Όχι, Gladstone, okay. Γνωστός στους Έλληνες, γιατί μας ήταν δύσκολο να πούμε Gladstone, ως Gladstone.
0: Α, ο Λόρδος, ο Γλάστονας, που έχουν και πλατεία στην Αθήνα νομίζω.
1: Ναι, μπράβο, έχουν.
0: Κάτι έχουν εκεί.
1: Οδό.
0: Οδό.
1: Γλάστονος.
0: Να, Γλάστονος, μπράβο.
1: Βρετανός πρωθυπουργός και φιλέλληνας. Προς τιμήν του, μία οδό στο κέντρο της Αθήνας φέρει το όνομά του, όπως είπες. 1935.
0: Αυτός και ο Λόρδος Βίρον από Αγγλία ήταν.
1: Ναι.
0: Οι δυο τους. Και ο Λόρδος Κόρδινγκτον. Τρεις.
1: 1935. Τόμας Έντουαρντ Λόρενς.
0: Ο Λόρενς της Αραβίας.
1: Μπράβο.
0: Αυτόν ξέρω μόνο.
1: Αυτός είναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Τι ήταν.
0: Ο Λόρενς της Αραβίας.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν το έχω σχέση.
1: Αυτό δεν μπορώ να το πάρω στα σωστή απάντηση. Είναι σαν να μου ξαναείπες το όνομα.
0: Ο Λόρδος της Αραβίας τι μπορεί να ήταν. Ήταν στρατηγός.
1: Στρατηγός.
0: Α, είδες. Λογικά ήταν αυτό. Ακριβώς.
1: Από πού ήταν.
0: Τόμας.
1: Ναι.
0: Λόρενς.
1: Τόμας Έντουαρντ Λόρενς.
0: Άγγλος σίγουρα.
1: Άγγλος στρατιωτικός λοιπόν, αρχαιολόγος και συγγραφέας, γνωστότερος ως Λόρενς της Αραβίας, ηγήθηκε της εξέγερσης των Αράβων εναντίον των Οθωμανών.
0: Και μπράβο του!
1: Ας πούμε ότι Λόρενς βρήκες.
0: Ναι.
1: Ας πούμε ότι βρήκες και Gladstone.
0: Ναι.
1: Ας πούμε. Εντάξει, τα υπόλοιπα τα βρήκες κανονικά. Καλά τα πήγες.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Να βάλω.
0: Καλά τα πήγα.
1: Έναν αγαπημένο σου βαθμό.
0: Έλα,
1: σου
0: βάλω.
1: 17.
0: Πάρα πολύ ωραία, κυρίες και κύριοι. Χειροκρότημα δέχομαι και πάμε γρήγορα, γρήγορα. Και η Φαντιδή.
1: Και ένας.
0: Ένας σήμερα, παιδιά. Με αυτή την καταθλιπτική μέρα
1: ένας,
0: έξω.
1: Δεν έστειλε να πει.
0: Καταθλιπτική
1: πάρε
0: μέρα.
1: Πάρε ένα κουλούρι.
0: Ξέρεις γιατί δεν έστειλαν. Γιατί? Είναι καταθλιπτική μέρα έξω. Δεν σε κάνει, ρε παιδί μου, κέφι σήμερα. Είναι μουντίλα έξω. Μυρίζει μουντίλα. Έριξε και ένα ψηλόγραφο. Άστα να πάει στο καλό. Λοιπόν, οπότε είμαστε εκεί. Όλο το 24ωρο δεν κλείνουμε ποτέ. Γι' αυτό και όλη η Καστοριά, παιδιά, δίνει ένα ραντεβού μέρα νύχτα η Φαντίδης. Και βεβαίως από το ψωμάκι μέχρι τα αλμυρά, και από τις μπουκίτσες μέχρι τις πιτσούλες και τις σαντουιτσάρες, από τα γλυκά μέχρι και το παγωτό, σε κυπελάκι ή
1: καινούργια
0: σε παγωτομηχανή,
1: κονάκι. Καινούργια παιδιά.
0: Και με καινούργια πάγω με το μηχανή. Και αυτό το καλοκαίρι η Φαντίδης μας περιμένει και για αυτά τα συστήματα τα ωραία. Άργος Μεγάλο Αλεξάνδρου 35, η βάση μας, καλημέρα και χιλιόδεντρο. Κλείνουμε, τελειώσαμε.
1: Βεβαίως.
0: Να πάω σέρα.
1: Όχι, συγγνώμη, δεν, πρέπει να πάω και Ανθοπολείο Χλώη εγώ για να κλείσουμε. Νόμιζα το εννοούσα στη γενική του έννοια. Λοιπόν, τι είδα τώρα στο Ανθοπολείο Χλώη? Είδα κάτι φανταστικά λουλούδια που δεν τα έχω ξαναδεί στη ζωή μου και είναι κάτι τριαντάφυλλα sunset. Παιδιά, έχουν τα χρώματα του Ιωβασιλέματος πραγματικά. Είναι κόκκινο πορτοκαλί. Να πάτε να τα δείτε. Δεν έχω ξαναδεί. Από τα πιο ωραία λουλούδια που έχω δει. Φανταστικό χρώμα. Τριαντάφυλλα sunset μόλις ήρθαν και αυτά. Κάνουν καταπληκτικές επιλογές εκεί στο Ανθοπολείο Χλώη και στα λουλούδια μας και στα φυτά εξωτερικού χώρου και σε όλα αυτά τα ωραία, γιατί θα αρχίσουμε να καθόμαστε και λίγο έξω τώρα πια, να στολίσουμε λίγο αυλές και μπαλκόνια. Να πω τα πολύ, πολύ σημαντικά όμως τώρα για το Ανθοπολείο Χλώη και αφορούν εσάς που ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας αυτό το διάστημα. Και όσοι κλείσετε το στολισμό σας αυτό τον μήνα τώρα, τον Μάιο, είτε παντρεύεστε και βαφτίζετε φέτος, το 2026, είτε του χρόνου, το 2027, παίρνετε έκπτωση σε όλο το πακέτο του στολισμού μείον 20%. Και ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό το διάστημα που τα κανονίζετε όλα αυτά και τα έξοδα τρέχουν, να έχουμε μια καλή έκπτωση. Μείον 20% η προσφορά ισχύει μόνο για όσους κλείσετε του στολισμού σας τώρα τον μήνα Μάιο. Έχουμε δηλαδή λίγες μέρες ακόμα, οπότε να υποφεληθείτε από την προσφορά. Ανθοπολείο Χλώη μας βρίσκεται στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467 027 365.
0: Μεσέρα χαιρετάμε όλο τον κόσμο. Πρώτα ο Θεός, αύριο Τετάρτη,
1: Ναι, μεσιάζουμε εβδομάδα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, έρχεται ο Μπουτζίκας.
1: New Music Show.
0: Από μένα και την Έλενα.

0: Antenna 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά. Ανοιχτά όλο το 24ωρο στην Αθανασίου 242 δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
7: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
6: στιβαρές πόρτες,
7: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
6: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
7: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
6: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
7: Good Design by Nikko.
6: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
7: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
8: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
9: Hey, it's Bruno Mars.
10: What's up, new music show.
11: Εδώ τα ακούς

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη, 19 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Calvin Harris με Jazzy, Rehab και Rudimental. Επίσης θα πάμε 26 χρόνια πίσω στο 2000 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ιταλία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο.

0: νέο σίγγλ για τους Maroon 5 στο New Music Show και πατέρας τον βασιλιά των Summer Anthems, ο οποίος επέστρεψε για να διεκδικήσει τον θρόνο του. Ο Calvin Harris κυκλοφόρησε το Satisfy με τα υπέροχα φωνητικά της Jazzy. Βγήκε ακριβώς πριν από τη σεζόν των Festival και μοιάζει με μια φυσική εξέλιξη του Piano House ήχου που είχε ο Calvin Harris εξελίξει τα τελευταία χρόνια. Ενώ ο επιτυχημένος παραγωγός έχει δουλέψει με παγκόσμιους superstars, η πρόσφατη στροφή του προς ανερχόμενα ταλέντα συνεχίζει να μας εκπλήσει. Το τραγούδι έχει ήδη ξεκινήσει ένα τεράστιο trend στα social media, το The Satisfied Challenge, στο οποίο οι fans του μοιράζονται βίντεο από τις πιο satisfying στιγμές των διακοπών τους υπό τους ήχους του ρεφρέν. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hey, this is Calvin Harris and you're listening to my new single. Got

Oscar Met Kay, νέο single Sweet Nothing στο New Music Show και η Patterson Wes Nelson, ο οποίος συνεχίζει να εντυπωσιάζει με το τελευταίο του single Back to Strangers. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι περίμενε 4 χρόνια για να το κυκλοφορήσει. Το track έγινε trend πριν καν βγει επίσημα, όταν ο Wes ανέβασε ένα βίντεο 15 δευτερολέπτων από το στούντιο, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ώρες. Φήμες λένε ότι για το remix του κομματιού, ο Wes βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με ένα μεγάλο Αμερικανό rapper, κάτι που θα εκτοξεύσει το track και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τον επόμενο μήνα αναμένεται να πραγματοποιήσει και την πρώτη του περιοδία στη Γερμανία. Νέο single για τον Wes Nelson έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιο. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41500.

0: 9.55 677 888.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: 2.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
1: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
0: Αντένες FM 93,6.
4: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
5: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
6: My name is Benson Boone.
7: Hey,

0: Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, τρίτη μου, Γιάννης Μπουτσίκας, και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα τράγουδο το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι από τον DJ Flux One. My name is Aaron, ο τίτλος του. Και το More Than Enough τώρα επιχειρεί να αποτυπώσει το σπάνιο εφορικό συνέστημα του να σε βλέπουν και να σε αποδέχονται πραγματικά. Ο Rehab δήλωσε πως ήθελε να δημιουργήσει κάτι που να ακούγεται εξίσου καλά στο αυτοκίνητο αλλά και στο main stage ενός μεγάλου φεστιβάλ. Ήδη το κομμάτι σκαρφαλώνει στα Global Charts, αποδεικνύοντας ότι ο Fadil El Ghul, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, ξέρει πώς να κάνει επιτυχίες. Ο τίτλος του τραγουδιού επιλέχθηκε μετά από ένα poll που έκανε ο καλλιτέχνης στους followers του, δίνοντάς τους την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην δημιουργική διαδικασία. Νέο σύγκλι για τον Rehab έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey, what up, this is Rehab and check out my brand new record.

Ήταν η BTS με το Swim στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2000, όταν το It's My Life των Bon Jovi ήταν το πρώτο single από το 7ο album του Crash. Έχει πολλά χαρακτηριστικά της μπάντας, όπως η χρήση του talk box από τον Richie Sambora και ένα στίχο στο δεύτερο κουπλέ για τον Tommy και την Gina, το ζευγάρι της εργατικής τάξης για το οποίο τραγούδησαν για πρώτη φορά στο Living on a Prayer του 1986. Όταν κυκλοφόρησε, ανέβηκε στο νούμερο 1 σε χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, ενώ έφτασε μέχρι το 3 στην Αγγλία και ως το 33 στην Αμερική. Το βίντεο κλιπ είναι στη σκηνοθεσία του Wayne Isham και είναι εμπνευσμένο από την ταινία Run Lola Run. Είναι το πρώτο κλιπ του rock συγκροτήματος που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube. Το It's My Life λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 6 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ιταλία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 26 χρόνια.

0: Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα?
5: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
9: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
10: Στις 19 Μαΐου του 1956, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο James Gosling. Μπορεί το όνομά του να μην σου λέει κάτι, αλλά σε αυτόν οφείλει στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Το 1982 πάλι, σαν σήμερα, μια κυρία φυλακίστηκε γιατί όφιλε φόρους στην εφορία. Την ξέρετε, δηλαδή όχι μόνο εσείς, όλη η φίλιος την ξέρει. Η Σοφία Λόρεν ήταν. Λίγο πριν μπει ο 21ος αιώνας, το 1999, σαν σήμερα, έκανε πρεμιέρα και μια πασίγνωστη ταινία επιστημονικής φαντασίας. Η απειλή του φαντάσματος της τριλογίας «Ο πόλεμος των άστρων». Άστρο έχουν και οι Liberty X. Γι' αυτό το 2002, σαν σήμερα, το Just a Little πήγε στο νούμερο 1 των charts.
9: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
11: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

πρώτο μέρος στο New Music Show σήμερα τρίτημο. Γιάννης Μπουτσίκας και έχουμε μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026, όπως αυτή εδώ από τον Sober. Ήταν το αγαπημένο του 2025 για αυτήν την εκπομπή 12 to 12. Και πάμε τώρα στους Rock Traders, οι οποίοι βρίσκονται σε καλό δρόμο για την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ Midnight Alarms, και πριν από λίγες μέρες έβγαλαν και το single Animals. Η Natalie Bassing-Thwaite και ο James Hash, ο ιδρυτής του group, δήλωσαν ότι γράφτηκε μέσα σε μόλις μία ώρα, όταν συναντήθηκαν τυχαία στο στούντιο μετά από πολύ καιρό. Μάλιστα, για να πετύχουν τον ιδιαίτερο ήχο του κομματιού, χρησιμοποίησαν το ίδιο Vintage Moog Synthesizer που είχαν και στο Voodoo Child, τη μεγαλύτερη επιτυχία τους. Αν και ο τίτλος παραπέμπει στη φύση, η στίχη του Animals είναι μια αλληγορία για τη ζωή στη σύγχρονη τσιμεντένια ζούγκλα και την αναζήτηση της πραγματικής ελευθερίας. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Harry Styles και American Girls στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Ελληνικές επιτυχίες με ξένο στίχο για αυτή την εβδομάδα και στα μέσα του 2010 ο άγνωστος τότε Νίκος Γκάνος έβγαλε το Last Summer. Σε μουσική του Clady και στίχους του Stan, το τραγούδι έγινε τεράστιο hit και γινόταν χαμός σε ραδιόφωνα και κλαμπς. Τότε όλοι είχαμε πιστέψει ότι είχαμε βρει το επόμενο μεγάλο αστέρι στην εγχώρια δισκογραφία. Δυστυχώς η συνέχεια δεν ήταν εξίσου καλή. Μάλιστα φέτος προσπάθησε για μία ακόμη φορά να μας εκπροσωπήσει στη Eurovision, αλλά η ΕΡΤ δεν τον επέλεξε καν στους 28 που προκρίθηκαν στους τελικούς. Δεν πειράζει όμως, εμάς θα μας μείνει πάντα η μεγάλη του επιτυχία Last Summer. Αλήθεια, πόσο καιρό

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα.

0: Νήσι όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
1: Άιντε κοιμηθήκαμε!
2: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
3: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
4: Αντένες FM 93,6.
5: This is your music show.
6: What's up, guys? I'm Alex.
7: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
8: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
9: It's over here. It's over here.
10: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is
11: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα, Τρίτη, με ο Γιάννης Μουτσίκας, και ούτε ο Τέμι Μπάλα περίμενε τέτοια μεγάλη επιτυχία με τον Dracula, κυρίως μετά την επιλογή που έκανε για να βάλει και την Jenny, τον Blackpink, στα φωνητικά. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 19 Μαΐου 1992 γεννήθηκε ο Sam Smith. Τον γνωρίσαμε με το super hit Latch και τους Disclosure, όπου έκανε τα φωνητικά. Αμέσως μετά συμμετείχε και στο νούμερο 1 single.

0: Λαλαλα του Naughty Boy. Τα πρώτα σημαντικά βραβεία τα κέρδισε το 2014 καθώς αναδείχθηκε νικητή στα Brit στην κατηγορία Critics Choice Award αλλά και στο BBC Sound. Με τον ντεμπούτο του άλμπουμ In a Lonely Hour, η φήμη του εκτοξεύτηκε και ειδικά με το track Stay With Me, όπου έφτασε στην κορυφή της Αγγλίας και στο νούμερο 2 στην Αμερική. Έχει κερδίσει Grammy, Oscar, Billboard και πολλά άλλα βραβεία και τον θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show. Χρόνια πολλά, Sam Smith.
1: Hi, this is Sam Smith.

0: Alex Vargas και Rise στο New Music Show και πάτε στο Love You More, το οποίο ξεκίνησε σε ένα house track και άρεσε πολύ στους rudimental όπως ήταν. Μια μέρα όμως σκέφτηκαν να φτιάξουν μια drum and bass εκδοχή. Ξετρελάθηκαν με το αποτέλεσμα και έτσι αποφάσισαν αυτή να είναι η επίσημη version. Στα φωνητικά είναι η Samantha Louise Harper από το Λονδίνο, χωρίς όμως αναφέρεται στα credits. Αυτό είναι και το πρώτο τους νέο τραγούδι μετά την κυκλοφορία του περσινού τους άλμπουμ και έρχεται τώρα, τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη, στο New Music Show.
1: Nothing I can do, babe.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
0: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ποικιλία. Εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
0: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
4: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
5: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nikou.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
6: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

Είσαι στον Αντένες 93 και 6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
3: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
2: Εθελοντισμός.
3: Συντονισμός.
2: Συνεργασία.
3: Αλληλεγγύη.
2: Ασφάλεια.
3: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
2: Ασκήσεις ετοιμότητας.
3: Έρευνα και διάσωση.
2: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
3: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
6: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
6: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
6: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
7: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
8: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα.
9: Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision.
10: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 24670 073

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία. Με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennas 936.
5: Antennas FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5:30. Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου. Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
2: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
3: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
4: εσένα θα ρωτήσουν.
3: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
4: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
3: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
4: Μπες και στο notestechnologias.gr.
3: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
6: Αντένες FM 93,6.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
4: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
5: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
4: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nikou.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες, 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
10: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Antenna 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 6:30. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670 29012 και κινητό 6945 798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο

0: 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
1: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
1: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
1: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
1: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
1: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
5: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
6: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
0: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Ήρθε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
8: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
7: Βεβαίως. Όνομα?
8: Δύο.
7: Επώνυμο?
8: Στην τιμή.
7: Πολύ ωραία. Του?
8: Του?
7: Του?
8: Του?
7: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
8: Α, μάλιστα. Του ενός.
7: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός, με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: 2. Στην τιμή του ενός, Δευτέρα με Παρασκευή,
7: 7 με 9 το πρωί, Αντένες 93,6.
9: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennas FM 93,6.

0: Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα.
1: You know, I want your money.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30. 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955 677 888.
1: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
2: Τι μούτρα?
1: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-6-7-0-85-7-58. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
4: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
5: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
7: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
6: Άιντε κοιμηθήκαμε!
8: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
9: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
10: Αντένες FM 93,6.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
0: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
3: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
4: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Στις 19 Μαΐου του 1956, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο James Gosling. Μπορεί το όνομά του να μην σου λέει κάτι, αλλά σε αυτόν οφείλει στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Το 1982 πάλι, σαν σήμερα, μια κυρία φυλακίστηκε γιατί όφιλε φόρους στην εφορία. Την ξέρετε, δηλαδή όχι μόνο εσείς, όλοι οι φίλοι ως την ξέρει. Η Σοφία Λόρεν ήταν. Λίγο πριν μπει ο 21ος αιώνας, το 1999, σαν σήμερα, έκανε πρεμιέρα και μια πασίγνωστη ταινία επιστημονικής φαντασίας. Η απειλή του φαντάσματος της τριλογίας «Ο πόλεμος των άστρων». Άστρο έχουν και οι Liberty X. Γι' αυτό το 2002, σαν σήμερα, το Just a Little πήγε στο νούμερο 1 των charts.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
4: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
3: Εθελοντισμός.
4: Συντονισμός.
3: Συνεργασία.
4: Αλληλεγγύη.
3: Ασφάλεια.
4: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
3: Ασκήσεις ετοιμότητας.
4: Έρευνα και διάσωση.
3: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
4: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

0: Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα.
1: Me gustas.

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση,
2: πάρτι.
1: Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Που θα κάνει τη διαφορά.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennas FM 93,6.

0: Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

0: 9:36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Antennes. 9:36.

Συνέχισε στον Αντένες 93 και 6.